0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: 9 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χτες βράδυ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφιση του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και στις συγκεντρώσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας έπεσε από τρενάκι με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νοτίων ακτών της επαρχίας Βεράγουα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών, η οποία συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν. Στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16.

0: βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ίσχυρα, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό πρωινό. Τρίτη, είμαστε στο Τρίτη και 13. Άρε Κούτρα, θα έρθεις, είσαι και από τους πολύ πολύ προληπτικούς. Οπότε σε περιμένουμε στη μία. Κάτι θα σου κάνει ο Γιάννης με τον Νότι. Ετοιμάσου λοιπόν. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Προφανώς σεβόμεθα κάθε τι το οποίο έχετε ως ή έχει οποιοδήποτε έτσι σε κατάσταση όπου δεν αισθάνεται καλά, σε κάποιες τέτοιες ημέρες ή σε οτιδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, καλημέρα, θα περάσει Τρίτη και 13 εδώ στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, του Sky. Με ειδήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά οφείλουμε να σας μεταφέρουμε, έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη ενημέρωση στην έναρξη του πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας. Οπότε λοιπόν, πάντοτε εδώ συντονισμένοι, καθώς συνδεόμεθα καθημερινά, λίγα λεπτά μετά τις 5 και θα πάμε και πάμε έως και τις 6, Δευτέρα με Παρασκευή, έως τις 7 τα Σάββατα, έτσι ώστε να γνωρίζετε τα πάντα. Ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα και τον κόσμο, ό,τι αξίζει να μεταδώσουμε και φυσικά πάντοτε με την σφραγίδα και την ποιότητα όλων των συναδέλφων και φυσικά τα ρεπορτάζ των συναδέλφων του Sky. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο. Ακούτε, βλέπετε, διαβάζετε και στο sky.gr και μπορείτε να δείτε αλλά και μπορείτε να ακούσετε σε παραγγελία, δηλαδή on demand ή σε αναμονή ό,τι υπάρχει και θέλετε να ξανακούσετε. Αν έχετε χάσει κάτι, μπορείτε κάλλιστα να τρέξετε στο sky.gr όπως επίσης και να διαβάσετε ό,τι ακριβώς γράφουν οι συνάδελφοι και εκεί. Εδώ, μας ακούτε λοιπόν στον Sky 100,3 με τη Δήμητρα Σταματίου αυτό το πρωινό να φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Τη Μελίνα Σαμαραδέλη να έχει την ευθύνη την εμβέλεια της παραγωγής στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσά. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Μέχρι λοιπόν και τις 6 και πολλά είναι αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε. Έχουμε καταρχάς τα του καιρού, τα οποία έχουν να κάνουν με την επιδήλωση που αναμένουμε από σήμερα μέχρι και αύριο. Θα ακούσετε και ζωντανά και τη Χριστίνα Σούζη στις 7 με ό,τι νεότερο υπάρχει, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και φυσικά με κάποια έτσι πρωτοβρόχη και κάποιες πρώτες εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αμέσως λοιπόν μετά θα δούμε όλα αυτά και με τη Χριστίνα ζωντανά στις 7 στο αναλυτικό. Στο διευρυμένο δελτίο. Την ίδια ώρα επίσης έχουμε τα της κυρίας Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ μίλησε, είπε τη δική της άποψη, ενώ είχαμε χθες το βράδυ ότι μια δήλωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, βράδυ για μας, πρωί για την Αμερική, ότι ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την αποπομπή της, είπε σε δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Λευκού Οίκου ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Θα ακούσουμε το σχετικό ηχητικό. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Αμερικανίδα πρέσβη εδώ στην χώρα μας.

0: πει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με τα καύσιμα. Αναμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτά για τα οποία όλη την εβδομάδα, αλλά και με τη συνέντευξη του εδώ ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στον Άρη Πρωτοσάλτε, άφησε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα είναι κάτω από τα 75, δηλαδή, όπως έκλεισε πέρσι. Οπότε λοιπόν, και χθες ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης στον εξώστιο που βρέθηκε μαζί με τον Γιάννη και τον Αντώνη επανέλαβε, και φυσικά περιμένουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, έτσι ώστε να δούμε πού ακριβώς πώς διαμορφωθούν οι τιμές μέχρι και τελευταία στιγμή, έτσι ώστε να ακούσουμε και, και τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία, επαναλαμβάνω, έρχονται αύριο, καθώς την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πρώτα έχει πει ο Πρωθυπουργός πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη. Έτσι πάμε, έτσι θα πάει η κατάσταση και εκεί θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός. Επίσης, έχουμε ένα ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με ένα πολεμικό κλίμα μεταξύ των δύο κομμάτων, με φόντο πάντα την μάχη για τη δεύτερη θέση. Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε με έντονο τρόπο στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, οι κύριοι Θανάσης Καρτερός και Πάνος Καμένος, κατηγορώντας πάντα και πρώτα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ως ενορχιστρωτής. Ο πρώην Πρωθυπουργός πάντως αντέτεινε πως έχει ως αντίπαλο μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Τσίπρας χθες με συνέντευξή του στο Κρήτη TV, είναι εναντίον της Ελλάς. Από την άλλη, τα κενά στους ελέγχους των σχολικών κτηρίων αναδεικνύει η υπόθεση του σχολικού συγκροτήματος στην Γκράβα, όπου η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί, αποκαλύπτει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή, τουλάχιστον το 2003. Στο μεταξύ, σχεδόν ένα μήνα από όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες για οσμή πετρελαίου, για τη οσμή μάλλον του αερίου, στο συγκροτήμα ακόμα δεν είχε εντοπιστεί η πηγή. Μέχρι λοιπόν να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, το συγκρότημα της Γκράβα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα όλων των μαθητών, περίπου 3.500 με 4.000 μαθητές, θα γίνονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Έπρεπε επίσης δυστυχώς να συμβεί ο θάνατος του Γιώργου Μοζωνάκη στο ιατρείο αυτό της οδού Καρνεάβου, όπου τώρα το Υπουργείο Υγείας μαζί με μια πλειάδα πολύ αξιόλογων και διακεκριμένων καθηγητών ξεκινούν μια επιτροπή για αυτά τα κέντρα μακροζωίας. Τη δημιουργία λοιπόν ενός θεσμικού πλαισίου για τις ιατρικές και μη πράξεις αντιγύρανσης και μακροβιότητας στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες δηλαδή που μέχρι σήμερα είναι αρρύθμιστες, όπως ανέδειξε η πρόσφατη περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει αναλάβει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή 27 μελών, την οποία συγκρότησε το Υπουργείο Υγείας. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, να σας πω, το γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, συμμετέχουν οι επιστήμονες κυρία Κοτανίδου, ο κύριος Χρούσος και η κυρία Λάγιου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους μεγαλύτερους τίτλους και στη μεγαλύτερη εικόνα της. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων στους τίτλους, μέχρι να συνδεθούμε και με την τηλεόραση και με την πρώτη εικόνα, να δούμε και εκεί τι ειδήσεις έχουν, τι έχουν να μας πούνε, διότι μιλάνε μόλις και με τον Μιχάλη Γνατίο, έχουν συνδεθεί τα παιδιά, η εκπομπή, έτσι να δούμε τι ακριβώς νεότερα έχουμε από πλευράς Αμερικής, κυρίου Ντόναλντ Τραμπ για την κυρία Γκιλ Φόιλ, αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία αφορούν και είναι τι ενέργεια, είναι τα καύσιμα. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, οι κυριότεροι τίτλοι, όπως ομιλήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης, και συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ για τον δηλώσεων. Επίδεινωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική τώρα χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Στις τάσεις τους πολίτες έχει απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας μας όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια την δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, η κυρία Γκιλ Φόιλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίντερς. Σε ανακοίνωσή της, λοιπόν, οι δικηγόροι τη χαρακτηρίζουν ψευδή τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίντερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τώρα την χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης περιοχής τις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια τώρα πετρελαίου ντίζελ από την Ρωσία υπερασπίστηκε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε στην άρτησή του. Εδώ λοιπόν είμαστε, εν αναμονή της σύνδεσής μας με την τηλεόραση. Μαύρο Καρούση, Νίκος Μινάς, Νίκος Μινάς, Μαύρο Καρούση, στην πρώτη εικόνα, εκεί όπου όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής πει, έχει πει και έχει αναλύσει και ο Μιχάλης Γνατίου. Θα μας δώσουν τώρα περισσότερες πληροφορίες οι δύο συνάδελφοι με το τι ακριβώς υπόθηκε. Περιμένουμε να τους καλημερίσουμε, να μας καλημερίσουν και εκείνοι. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν όλες και όλοι. Στον Sky 100,3 είστε. Εδώ λοιπόν είμαστε, σταθεροί στο ραντεβού. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
2: Αυτό σήμερα, συγχρονισμός.
0: Τρίτη και 13, δεν ξέρω πώς είστε εσείς, αλλά εδώ εμείς έχουμε το πορτίσιο στο Χρήστο Κούτρα, ο οποίος από το πρωί όταν έκανε με τον Γιάννη ήταν η χειρότερη του μέρα, δεν φαντάζεσαι.
2: Κι εγώ.
0: Α, και εσύ, γιατί
2: ρε. Πάρα πολύ, παιδιά. Το θέμα είναι, ξέρεις τι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει και το είδα τώρα, οπότε είδα τη live.
0: Και κάτι σε έπιασε τώρα.
2: Κάτι με έπιασε, κάτι αγχώθηκα τώρα, ζεστάθηκα, αγχώθηκα. Η Παρασκευή βέβαια λένε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι σε εμάς.
0: Τρίτη είναι η Αμερική, ναι. Τα έχουν Αμερικά.
2: Πολύ Αμερική έχουμε συζητήσει τώρα, οπότε επηρεάστηκα να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω,
0: δώστε μας, αν θέλετε, και εδώ στο ραδιόφωνο, τι ακριβώς σας είπε τώρα ο Μιχάλης Γνατίου, τι νεότερα έχουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Για την Guilfoyle, βασικά.
0: Για πείτε λοιπόν ότι.
1: Ότι εξετάζουν την αποπομπή της. Αυτό βέβαια είναι ακόμα ανοιχτό. Εξετάζουμε, είπε, δεν είναι σίγουρο και περιμένει τώρα νεότερες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό μας έκλεισε και μας χαιρέτησε.
2: Είναι από το Ohio ο Μιχάλης Τραμπ, Γνατίου, και τον περιμένει ο Μιχάλης. Είναι αυτή η τούμπα του Τραμπ, έτσι, που λέγαμε χθες. Ότι την στήριζε πάρα πολύ την Guilfoyle, είναι καθαρά επιλογή του. Έλεγε ότι όχι, είναι μια χαρά, δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Και ξαφνικά χθες το απόγευμα γυρίζει αυτό για τον 80 μοίρες.
1: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Και είπε συγκεκριμένα ότι όταν ο πρόεδρος λέει ότι με κάποιον δεν είναι ευχαριστημένος, πράγματα δεν είναι καλά.
0: Μάλλον. Θα δούμε. Πάντως έδωσε χθες τις δικές της απαντήσεις η ίδια μέσω δικηγόρων.
2: Ναι.
0: Περιμένουν πάντως να δούμε την απόφαση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και ο ίδιος τη διόρισε, έτσι δεν είναι, μην το ξεχνάμε.
2: Ναι.
0: Πάμε στα εσωτερικά εδώ. Έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Πασόκ Ελλάς, με όλα αυτά τα οποία είπε με άρθρο του ο κύριος Καρτερός στην εφημερίδα των Συντακτών, θεωρώντας και αποκαλώντας πως είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης με την πολιτική του πάντα διάσταση. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη κόντρα που εξελίσσεται. Μεταξύ λοιπόν της Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και αν είναι στους 75, Δημήτρη.
0: Είναι.
2: Γιατί 75. Ακούγαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς χθες στο ραδιόφωνο που επέμενε ότι δεν είναι στους 75.
0: Είπε μετά και ο Χρήστος Κούτρος ότι επειδή δεν θέλει να είναι κακός εντός αγωγικών με τους καλεσμένους του, έψαξε μετά και είπε ότι είναι και ο ίδιος ο κύριος Νηφούδης είναι στους 75, αλλά ο κύριος Καρτερός, αλλά δεν ήθελε να τον φέρει σε μια κόντρα και να τον πιέσει, να τον φέρει σε μια κατάσταση όπου όλοι αυτοί, όπως και να το κάνουμε, εξοικειωμένοι με τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η πίεση που μπορεί να ασκηθεί σε κάποιον ίσως και να τον φέρει σε αμηχανία και να μην υπάρξει μετά κουβέντα. Οπότε το διόρθωσε μετά ο Χρήστος, μάλλον υπενθύμησε σωστά ότι και ο κύριος Νηφούδης αλλά και ο κ. Καρτερός είναι στους 75.
2: Είναι στους 75, μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ο κ. Καρτερός. Έγραφε τους λόγους του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν στο
0: χρόνια, χρόνια
1: μέσα, βέβαια. Δεν είναι τυχαίο.
0: Έχουμε επίσης σήμερα το τελεσίγραφο. Τελεσίγραφο από τον Αλέξη Τσίπρα. Όσοι θέλετε να μπείτε, έχουμε τελεσίγραφο σήμερα να δηλώσετε παραιτήσεις. Οπότε λοιπόν η κυρία Χτσιόγλου εντάχθηκε, μάλλον δηλαδή πήγε σε μια συσκέψη και σε μια συνάντηση κομματική της Ελλάς. Σας έχω και ειδήσει, μπορείτε να το λέτε. 10:30 εδώ θα έρθει να καθίσει τον εξώστη η κυρία Χτσιόγλου στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνια Τζολέτο. Οπότε λοιπόν είναι η πρώτη συνέντευξη μετά τη προσχώρηση, μετά την εισδοχή της, μετά τον ασπασμό όλων των δεδομένων της Ελλάς. Σήμερα λοιπόν 10:30 ανοίγει τα χαρτιά της εδώ η κυρία Χτσιόγλου. Μεταξύ λοιπόν των 13. Έχουμε πει λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει η κυρία Δούρου ότι παιδιά, εάν δεν παραιτηθείτε και δεν δώσετε τις θέσεις σας και τις βουλευτικές έδρες πίσω, εμείς θα σας βγάλουμε δηλώσεις τι λέγατε σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων που φεύγανε. Και να σας πω ποιοι λένε, δηλαδή τους έχει αποκαλύψει ο κύριος Σταμπακόπουλος, το Λίμπερα. Είναι ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Γαβρίλος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Ζαμπαράς, ο κύριος Κεδίκογλου, η κυρία Τσαπανίδου, ο κύριος Ψυχογιός, ο κύριος Αρακιώτης, ο κύριος Μεϊκόπουλος, η κυρία Βέτα, η κυρία Κοτόπολη. όλοι, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Καλαματιώνης και η κυρία Μάλαμα. Αυτοί θα πρέπει κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την κυρία Ρένα Δούρου και την ηγεσία, να παραδώσουν έδρες. Τώρα, τι θα γίνει, σήμερα είναι και το τελεσίγραφο. Γιατί αύριο θα υπάρξουν αυτές οι δηλώσεις.

0: λέει στον αέρα από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Ο Αντώνης Ατζολέτος βεβαίως με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
0: Θα ακούσετε στον εξώστη αλλά και στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.
2: Να πούμε και μια κουβέντα, Δημήτρη, για τα social media. Γιατί το λέω νωρίτερα με τον Νίκο. Σήμερα είναι έτσι κρίσιμη ημέρα για τους ανήλικους κάτω των 15.
0: Είχαμε μια παρουσίαση εχθές πολύ σωστά, Λεσμάρο, από τους τρεις αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκέρτσα, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Παστεργίου. Αύριο τον φιλοξενήσουμε τον κύριο Παστεργίου να μας δώσει περισσότερα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται νωρίτερα να το κάνει η Ελλάδα. Ούτως ή άλλως αυτό θα απαγορευτεί από του χρόνου σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα είναι πόσο οι γονείς θα μπουν σε διαδικασία να έχουν το kids wallet στα παιδιά τους, πόσο θα γίνουν εντός εισαγωγικών οι κακοί στα παιδιά και όλα αυτά θα πρέπει προφανώς πέραν της οικογένειας μπαίνει τώρα και η πολιτεία να συνδράμει και να βοηθήσει σε αυτό το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές δυστυχώς τα παιδιά μέσω των social media να κάνουν πολλά πράγματα τα οποία προφανώς δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την ηλικία τους και φυσικά να επηρεάζονται και πάρα πολύ.
1: Και ξεκινάει από την Ελλάδα αυτό, έτσι.
0: Ξεκινάμε, η Ελλάδα το κάνει νωρίτερα. Ναι, η Ελλάδα το κάνει νωρίτερα.
2: Για μακάρι λοιπόν να πιάσει, γιατί το έλεγα νωρίτερα και στον Νίκο Δημήτρη ότι τα παιδιά, όσο μικρότερες ηλικίες πάμε, τόσο μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία έχουν. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βρουν παραθυράκια κάπως να μπουν. Το TikTok γενικά στέλνει και κάποια restrictions, κάποιους περιορισμούς. Αν δεν έχεις δηλώσει δηλαδή την ηλικία σου, σου στέλνει ότι απαγορεύεται να κάνεις live, απαγορεύεται να κάνεις.
1: Ναι,
2: ακριβώς αυτό.
0: Πάντως, επειδή είμαστε και πιο ευφυής λαός, νομίζω ότι το ξέρετε, θα βρουν σίγουρα και τα παιδιά τρόπο να τα προσπεράσουν. Και μετά και πρέπει και οι εταιρείες να κάνουν κάτι. Και πρέπει και οι εταιρείες να μπουν μπροστά και να βάλουν φραγμούς σε κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Αλλά κυρίως, αν δεν υπάρχει σπίτι, οικογένεια, να κουβεντιάζουμε τα παιδιά και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πούμε στα παιδιά πώς θα γίνει αυτό, είναι κάτι το οποίο θα μάλλον κάποιος θα κάνει
1: το
0: μια
1: τρύπα στο κενό.
0: Το 1979 σε γυρνάω, Μάρο Καρούση και Νίκο Μινά. Σαν σήμερα το 1979 χιόνισε για πρώτη φορά στην Σαχάρα.
2: Στη Σαχάρα. Και κοίταξε να δεις, Δημήτρη, που εγώ σήμερα στα viral έχω φέρει την πρώτη χιονόπτωση της σεζόν στο Όσλο.
0: Εντάξει, δεν το ήξερα.
2: Συνδέονται όλα.
1: Στη Σαχάρα.
0: Το 1979.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα ένα fun fact από τον Δημήτρη Γιαννέλη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν η Μάρο Καρούση και ο Νίκος Μινάς από την τηλεόραση του Sky στην πρώτη εικόνα που έχουμε αυτή τη σύνδεση κάθε μέρα έτσι για 2-3 λεπτά. Να σας λέμε και να μας λένε και οι συνάδελφοι ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Συνεχίζουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή όλων των πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Μιλώντας λοιπόν εχθές, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες του Χριστουγέννου αλλά και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αυτά η κυρία Τσαγκάρη όταν θα έχει κάτι, να είστε σίγουροι, θα είναι εδώ στο ραδιόφωνο να μας τα πει. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση ως μης αέριου. Την άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια χθες συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνον μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν.

προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Αθηνών, που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ή μη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, καθώς οι μαθητές Λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις για σήμερα Τρίτη, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την μαζικότητα και την δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τόσους 10 πληστηριασμούς ακινήτων καταλήγουν άγονοι. Στο 9μηνο από τους 32.779 που πραγματοποιήθηκαν, μόλις σε 6.300 ανακηρύχθηκε πλειοδότης. Οι πολεοδομικές παραβάσεις, πολυδιεκτησία αλλά και η αδυναμία να δει κάποιος το ακίνητο ακόμη και σε φωτογραφίες είναι οι βασικοί λόγοι της σταθερά μικρής επιτυχίας των πληστηριασμών τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμικρύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από 72 σε 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Hackers επιτέθηκαν εχθές κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη Γαλλία, ανεβάζοντας θερμοκρασία των ψυγείων τους σε έως και 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μικροοικονομικής σταθεροποίησης, ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Για την Ευρωλίγκα τώρα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και θρίαμβο για 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Ιανίδων κάτω των 23 ετών που διεξάγεται στο Δυράχιο της Αλβανίας, κατακτώντας 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών, όπου κυριάρχησε στην κίνηση του Αρασέ στο Πολέζετε και στο σύνολο με επίδοση 190 κιλών που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Πέντε και μισή, ο Στέφανος Νικολαίδης θα μας θυμίσει τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ επίτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να τονίζει ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 60.

διάχρονος γιος της 89χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Έχουμε την είδηση αυτή που ακούσαμε μόλις από τον Στέφανο Νικολαίδη. Τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 26 ως και για το 27, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 26 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου, τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από, 1,7, από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1% αντίστοιχα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9 στο 8 φέτος και ως 7,6 για το χρόνο το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3 για το επόμενο έτος. Πέντε και 32 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό. Έχουμε την είδηση αυτή που ακούσαμε μόλις από τον Στέφανο Νικολαίδη. Τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 26 ως και για το 27, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 26 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου, τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από, 1,7, από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1% αντίστοιχα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9 στο 8 φέτος και ως 7,6 για το χρόνο το 2027.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Καρπός γιορτάζει σήμερα. Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σίλια, Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρέντα. Χρόνια σας πολλά. Είστε καλά, καλή δύναμη. 7 και 31 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, με ό,τι δούμε από το λόγο καιρικών φαινομένων και συννεφιάς. Ενώ η δύση του ηλίου θα γίνει 9 λεπτά πριν από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να θυμηθούμε, να σας μεταφέρουμε δηλαδή τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα με τη βοήθεια του σανσήμερα.gr, ότι το 1307 έχουμε με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μεγάλος διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. 1923 η Μεγάλη Εθνοσέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Ιφίλιους που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Σαν σήμερα το 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, είναι αυτή η ομιλία που κάνει ο κύριος Τσίπρας, τονίζει ότι η έξοδος Ελλάδος από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς εταίρους για το ζήτημα του χρέους. 1925, σαν σήμερα, γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ. Το 1904 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος αγωνιστής Παύλος Μελάς, στρατιωτικός και οργανωτής του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Τάσος, Αναστάσιος Ελευίζους, Έλληνας χαράκτης, ενώ το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Ντάριο Φο. Ιταλός ιατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997 και σαν σήμερα, το 1934, γεννιέται η Ελληνίδα, μεγάλη τραγουδίστρια και πολιτικός που έχει κάνει μεγάλη διεθνή καριέρα. Σας σήμερα γεννιέται η Νάνα Μοσχωρή.

Καλημέρα, θα δώσει πάνω. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μην τραγουδά ακόμα. Στο επόμενο θα τραγουδήσει που θα σα αρέσει πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλου που είστε στον δρόμο. Καλημέρα στον Αρτάν. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλό, καλό πρωινό από την Αστόρια. Καλή δύναμη στον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό στην Φόφη. Καλό πρωινό στην Ελένα. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Επίσης, αν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ίσως από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους τραγουδιστές, έγινε γνωστός και δίδυμο αλλά και με δική του πορεία. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται το 1941 ο Paul Simon.

κυκλοφορήσει έξω. Οι Ισπανόφωνοι λοιπόν εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία εν μάρτες νίτε κάσες νίτε εμπράκες. Την Τρίτη λοιπόν παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημάς. Όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία και κατά την ελληνική παράδοση, Τρίτη θεωρείται και ορθούζικη ημέρα, καθώς η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα γύρια των Οθωμανών Τούρκων Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Και τον Πολ Σάιμον, πάμε στον Έλληνα επίσης που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, με Θεοδωράκη, με Χατζηδάκη, με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία σε όλα. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1960 ο μεγάλος και μοναδικός Βασίλης Λέκας.

Love. Πάμε να ξορκίσουμε και το κακό. Τρίτη και 13 σήμερα πάμε δει σε δαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και στους ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς η Τρίτη θεωρείται αποφράσιμη ημέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς, όταν συμπίπτει μάλλον και με το 13. Τότε τα πράγματα είναι τελείως χάλια. Ο Χρυσοκούτρης μπορεί να μην σηκωθεί καν από το κρεβάτι και να

0: Έτσι, με την μουσική του Χατζηδάκη και του Βασίλη Λέκα το τραγούδι. Πάμε στα του καιρικού, διότι η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, με σειρές βροχές και καταιγίδες, αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς Τετάρτη. Έχει απευθύνει και συστάσεις προς πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάμε όμως να ακούσουμε τι ακριβώς είχαμε από εχθές, γιατί από χθες ξεκίνησαν τα φαινόμενα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
1: Αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά την ισχυρή νεροποντή που έπνιξε το νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά όλη η περιοχή μετατράπηκε σε λίμνη. Ένας τουρίστας αναγκάζεται να βγάλει τα παπούτσια του για να διασχίσει το δρόμο. Σε ένα άλλο σημείο στο δικαστικό μέγαρο τα νερά της βροχής μπαίνουν μέσα στο κτίριο. Για να ολοκληρωθούν οι δίκες επιστρατεύονται ακόμα και κουβάδες. Έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας. Σε Κο, Μύκονο και Λευκάδα οι δροστρόβιλοι κάνουν την εμφάνισή τους. Κάμερα αποτυπώνει το παράζ κεραυνών που έπληξε τα ξημερώματα τη Λίμνο κάνοντας τη νύχτα μέρα. Η κεραυνική δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και διήρκεσε μέχρι το πρωί.
2: Αυτό το χάλιβι το έχω δει χρόνια που δημένω στην Μακρινίτσα.
1: Στη Μακρινίτσα η σφοδρή χαλαζόπτωση της Κυριακής προκάλεσε προβλήματα καταστρέφοντας καλλιέργειες. Ποτάμια μετατράπηκαν την Κυριακή οι δρόμοι της Καλαμάτας μετά από ισχυρές νεροποντές που σάρωσαν την περιοχή.
0: Τώρα, τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την Αμερικανική νομοθεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις ψηλές τιμές των καυσίμων. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε την ανέρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αντάλλαξαν εχμές το Σαββατοκύριακο με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο. Σε νεότερη συνέντευξή του τώρα, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι μόνο ο λαός Ουκρανίας μπορεί να αλλάξει την ηγέτη του. Μιλώντας στο Fox News, πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι έτοιμος για εκλογές και πως χρειάζεται για την προετοιμασία του ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του στο πρόσωπό της. Νωρίτερα, η κυρία Guilfoyle έδωσε τη δική της απάντηση σε καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Deeters. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Deeters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν η ίδια αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας έτσι το ενδεχόμενο, όπως λέει στους δημοσιογράφους, να απολύσουν την Kimberly Guilfoyle. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι,

0: Dile.
1: That would be exciting, but I get along with it. Well, we're looking at it. Yeah, we're not happy.
0: Δεν είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι, λέει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά με νεότερα και φυσικά, όπως λέγαμε και νωρίτερα, με τη Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά, θα περιμένουμε και δηλώσεις νεότερες. Τις περιμένει ο Μιχάλης Ιγνατίου. Οπότε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας μεταφέρουμε εδώ μέσα από τις ειδήσεις, αλλά και τις συνδέσεις με τον Μιχάλη Ιγνατίου. Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα του Κωνσταντίνου Δαυλού, διότι οι μεγάλοι παίκτες κάνουν συμφωνίες και η παγκόσμια οικονομία κρατάει την ανάσα της. Στις διεθνείς τώρα τιμές του πετρελαίου, το τρενάκι του τρόμου επιτείνει την αγωνία για το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε το μάρμαρο, όλοι εν ώψη του χειμώνα. Εδώ στη χώρα μας, σε κοινή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση που θέλει να αλλάξει πολιτική ατζέντα δεσμεύεται να στηρίξει τα νοικοκυριά με γενναίες παραβάσεις και με τιμή έναρξης κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός και εδώ στον ρεπορτάζ την Παρασκευή, αλλά και εκτός αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού.
2: Μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία, η αγορά περίμενε πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ανταυτού καταγράφηκε ανώτερη τιμή πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, που είναι υψηλό 2 εβδομάδων.
3: Should the markets take his latest initiatives at face value?
4: I think the price signaling that they're not.
2: Ενδεικτική του κακού κλίματος είναι η νέα πρόβλεψη της Goldman Sachs, που θεωρούσε ότι μέχρι το Δεκέμβριο το Brent μπορεί να πέσει ακόμη και στα 85 δολάρια, τώρα όμως αναβαθμίζει την πρόβλεψη στα 90 δολάρια το βαρέλι.
5: Κάθε φορά που η Αμερική αλλάζει γραμμή, μια μέρα και χειρία, την άλλη απόρριψη, η παγκόσμια αγορά πληρώνει την αβεβαιότητά της.
2: Η άνοδος του Brent προβληματίζει και την κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζεται για ανακοινώσεις την Τετάρτη και ήλπιζε σε πτώση διεθνών τιμών, ώστε τελικά ο λογαριασμός της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερος.
6: Πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη.
2: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εμπόρων καυσίμων, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Νεότερες πληροφορίες πάντως θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει επιδότηση έκπληξη, που αν επιβληθεί ολόκληρη μπορεί να μειώσει την τιμή στο 1,65 ή ακόμη και χαμηλότερα.
7: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσους παραπάνω, με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
8: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων.
9: Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας είναι ένα αόρατο μνημόνιο.
0: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
10: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού με τα θηριώδη κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας.
2: Μία ημέρα μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταφέρει εκ νέου στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης το αίτημα για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και νέα μέτρα στήριξης.
0: Με επεξίδα τώρα τις δημοσκοπήσεις και τις κρυφές μετρήσεις, τα κόμματα χαράσουν τη στρατηγική και θέτουν τον πύχη και επιλέγουν αντίπαλο. Το 25% που έθεσε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός εδώ στον Άρη Πορτοσάλτη, ερωτηθείς από τον Άρη αν φτάσει στο 25 που λένε και όλα αυτά. Δεν είπε ο ίδιος για το 25. Ο Άρης τον ρώτησε, έτσι για να τα βάζουμε τα πράγματα, διότι πολλά λέγονται και πολλοί φτιάχνουν τα δικά του σενάρια. Βρέθηκε λοιπόν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η αντιπολίτευση κάνει διαφορετικές αναγνώσεις και βλέπει το πάθη. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου. Πενελόπη Γκάιου στο ρεπορτάζ.
11: Με την καθημερινότητα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε το μεσημέρι στον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, που τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, διανύοντας την απόσταση μεταξύ Θησίου και Μοσχάτου.
12: Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς. Με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία.
11: Την ίδια ώρα, ο πύχης του 25% που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως κατώτατο όριο για δρομολόγηση εξελίξεων συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι το όριο θα ξεπεραστεί.
6: Εγώ πιστεύω, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
7: Όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος

0: με την καρέκλα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά. Η αυτοδυναμία.
1: Διαφορετική ανάγνωση κάνουν Πασόκ και Ελλάς, αποδίδοντας την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε εσωκομματικές ισορροπίες.
2: Έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση της ΣΥΤΑ σε επόμενες ημέρες.
3: Έθεσε τον εαυτό του ως ένα πρωθυπουργό υποπροθεσμία, έναν δηλαδή αδύναμο πρωθυπουργό.
4: Δεν είπε τίποτα.
3: Εκβιαζόμενος ενδεχομένως από διάφορες ομάδες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα.
1: Τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας αμφισβητούν και άλλα κόμματα.
5: Μόνο γέλιο προκαλεί η ψεύτικη δήλωση Μαρινάκη για τη Νέα Δημοκρατία και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30%.
6: Αν πάρει 20% θα κάνει πάρτι.
7: Πάσαμε λοιπόν στην Κρήτη και ξεκινάμε την περιοδία μας.
8: Εγώ πίνω εσπρέσο.
1: Ζητήματα υποδομών αλλά και οι πρόσφατες καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου ήταν στο επίκεντρο των επαφών του Αλέξη Τσίπρα την πρώτη μέρα της περιοδίας του στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ελλάς ενημερώθηκε για την κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα και άκουσε τα αιτήματα των αγροτών στις πλημμυρισμένες περιοχές.
9: Πάμε τώρα. Πασόκ και Ελλάς δίνουν την πιο σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση και τη δίνουν με προσωπικές επιθέσεις και εσχάτως ανίκιους χαρακτηρισμούς. Το άρθρο του κ. Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, που αναρωτιέται για την πνευματική επάρκεια του Νίκου Ανδρουλάκη, εξόριξε τη Χαρλαοτρικού που απάντησε σε υψηλούς τόνους. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
10: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με φόντο άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
11: Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?
12: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χειδαιότητα.
10: Για την κόντρα με το Πασόκ ερωτήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Εγώ δεν τσακωνώ με κανένα. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
10: Το άρθρο προκάλεσε οργή στη Χαριλαοτρικούπη, δείχνοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως εμπνευστή του.
2: Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο, χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
11: Ο κύριος Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος, ο οποίος έχει την αυτονομία της άποψής του, όχι εδώ και τα τελευταία 40 χρόνια.
14: Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάδας. Αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
15: Είναι η άποψη ενός αρθρογράφου ότι τη θέση μας την έχουμε πει επανειλημμένη εμείς σε σχέση με το Πασόκ.
10: Ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους.
2: Υπόνομη, ο Θανάσης Καρτερός έχει τον σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολήματα.
10: Συζητήσεις προκάλεσε και η τοποθέτηση του συντάκτη του Μανιφέστου της Ελλάς Γιώργου Σκιακαντάρη, που πήρε αποστάσεις από το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
11: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο. Τι ντροπή!
10: Τη σφοδρή σύγκρουση Πασόκ Ελλάς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα ύβρεων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
2: Το γεγονός ότι το Πασόκ και ο Τσίπρας αλληλοσπαράσσονται δείχνει τον πανικό και την τρικυμία εν κρανίο που τους διακατέχει.
6: Τιτάνων η μάχη. Τιτανομαχία. Μάχη νάνων, θα μου επιτρέψετε να σας πω.
10: Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στον Πάνο Καμένο και το Πασόκ με αφορμή τις αιχμηρές αναφορές του πρώην υπουργού στον Νίκο Ανδρουλάκη.
16: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
11: Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος.
10: Πασόκ και Ελλάς συγκρούονται με το βλέμμα στραμμένο στο νέο κύμα δημοσκοπήσεων που θα δημοσιοποιηθεί μετά τα μέσα Οκτωβρίου.
9: Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι ο μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στο Κρήτη TV, μετά και το άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτερού, που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη

0: Θέλω να τη δράσουν, να τον ακούσουμε.
1: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
2: Παντός,
1: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ πρανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας χθες το βράδυ στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του Παναγιώτη Τάση, ήταν καλεσμένος και ο Νίκος Φιλιππίδης από τους δημοσιογράφους που ρωτούν τους υπουργούς και τους καλεσμένους που έχει στο Παναγιώτη Τάση. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, της ΕΧΟ, κυρία Τσαγκάρη, που είναι εδώ στο κρατήριό μας. Καλημέρα. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια κατεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Να τον ακούσουμε.
3: Ο 1 Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει. Ναι. Να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
4: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
3: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Καλημέρες, καλό πρωινό, είναι ο Έφητα από το Πασαλιμάνι, καλή δύναμη, καλημέρα Εύη, καλό πρωινό, καλημέρα Αλεχάνδρο, καλή δύναμη και εσένα, καλημέρα κύριε Παναγιώτη Αλεξανδρή, να είστε καλά, καλή δύναμη, Σωτήρης Κράβαρης, καλημέρα, καλό πρωινό, εδώ μας φροντίζει, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και στην Κική βεβαίως από το κέντρο της Αθήνας, από την Αχαρνών, από την Διαβάθης, καλημέρα Κική, καλή δύναμη και εσένα. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο ανακοινώσανε χθες οι τρεις συναρμόδιοι υπουργοί για το τι έρχεται σήμερα στην Βουλή προς συζήτηση το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Έλληνας Χελβατζόγλου.
5: Την αντίστροφη μέτρηση για τον κόφτη στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media σήμανε η παρουσίαση των εργαλείων εφαρμογής του μέτρου από την κυβέρνηση.
6: Να είμαστε η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θεσπίζει αυτό το πλαίσιο.
5: Πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας χωρίς να εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών? Βασικά όπλα θα είναι το gov.gr wallet και το kids wallet, ενώ η ευθύνη για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου θα βαρύνει τις ίδιες τις πλατφόρμες.
6: Το kids wallet βγήκε πολύ έγκαιρα προκειμένου να δείξουμε στην Ευρώπη ότι μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή επιβεβαίωση ηλικίας, βγήκε προκειμένου να πιέσουμε.
5: Και αν το παιδί έχει ήδη λογαριασμό? Το μπλοκ του νόμου δεν τον εξαιρεί.
7: Είναι λίγο πιο δύσκολο τα παιδιά να καταλάβουν κάποια πράγματα και τους κινδύνους γενικά που έχουν τα social media.
5: Η ρύθμιση αφορά το Instagram, το Facebook και το TikTok, ενώ εξετάζεται και η εφαρμογή της στο Snapchat. Θεωρείς ότι στα 14 σου είχες τη λογική να διαχειριστείς σωστά τα social media?
7: Όχι. Ούτε στα 17 δεν πρέπει να έχουν.
5: Εξαίρεση δεν προβλέπεται ούτε εάν οι γονείς δώσουν τη συγκατάθεσή τους.
8: Πώς με φαίνεται, πάρα πολύ καλό και δίκαιο, γιατί έχει παραγίνει το κακό.
5: Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά του προβλήματος.
9: Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση. Ένα στα 5 παιδιά 15 ετών, προσέξτε αυτό, νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
5: Είστε δασκάλα, βλέπετε ότι επηρεάζει πολύ τα παιδιά στην απόδοσή τους στο σχολείο?
10: Εξαιρετικά πολύ. Τα ίδια μας αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν την οθόνη για εξαιρετικά πολύ χρόνο και τις βραδινές ώρες.
11: Είναι το doom scrolling πολλές φορές που δεν μπορείς να δεχτείς τις πληροφορίες στο μυαλό σου που το ξεχνάς. Προχωράς τα βίντεο και δεν θυμάσαι τι έλειπε πίσω πριν.
5: Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την 3η 13 Οκτωβρίου και θα ψηφιστεί στις 22 του ίδιου μήνα. Με στόχο να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Και κλείνουμε με την Γράβα και όλα όσα συμβαίνουν εκεί, ακόμη με τηλεφωνία.

0: εκπαίδευση και σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθούν όλα όσα περιμένει ο Δήμος και φυσικά η μαθητική κοινότητα. Ματίνα Πολυχρόνου στο ρεπορτάζ.
1: Χωρίς απάντηση παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς η τεχνική έκθεση της αρμόδιας εταιρείας δεν δείχνει καμία διαρροή φυσικού αέριου.
2: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
3: Οι τεχνικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους από τα σημεία παράδοσης του φυσικού αέριου έως τα λεβιτοστάσια που μπορείτε να δείτε.
1: Αν και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, ερωτήματα γεννούν αποκλίσεις από παλαιότερη μελέτη.
4: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει ή όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
3: Αυτό σημαίνει ότι το σχολικό συγκρότημα δεν μπορεί προς το παρόν να επανατροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο μέχρι να γίνουν τροποποιητικές μελέτες.
5: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος.
1: Με την προέλευση της οσμής να είναι άγνωστη, το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό με τους περίπου 4.000 μαθητές να συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση.
6: Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει κανονικό μάθημα.
5: Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη από πέρσι σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης συνολικού ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7: Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής στην Γράβα.
1: Πάντως αύριο Τρίτη αναμένεται να επισκεφθεί το σχολικό συγκρότημα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ.
0: Καλημέρα στον Σπύρο από την Τίνο. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Αυτά από εμάς. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 6, αμέσως μετά ο Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και είπαμε 10.30 στον εξώστη θα καθίσει σήμερα η κυρία Χτσιόγλου, η οποία μόλις έχει αποδεχθεί και έχει γίνει μέλος της Ελλάς. Γιώργο, έγινε, πήγε, επιστρέφει. Για να δούμε. Λίγη και η προθεσμία, είπαμε, και των υπολείπων οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν από τον κύριο Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, αν δεν δώσετε έδρες, θα σας βγάλω στα μαντάλια. Με δηλώσεις που κάνατε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν ενδιαφέρον στον εξώστη πολλά περισσότερα. Εμείς αύριο στις 5 και σήμερα στις 7. Γεια χαρά.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρυσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει το 2027 στο 3,6%. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν

0: Είμαστε ευχαριστημένοι. Χθες η κυρία Γκίλφοιλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Λόγω των πληγμάτων, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες βράδυ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφιση του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας έπεσε από το τρενάκι με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νοτίων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντιπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα νεκρή στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιάς στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία, ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα

0: Σήμερα τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Καλημέρα το πρωί, καλημέρα σας. Καταρχήν ψυχαλίζει, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν. Κάτσε και δεν ακούω και τίποτα, είμαι και λίγο βαρύκουος. Όλα μαζί τα καλά. Λοιπόν, το πρωί που ερχόμουν ψυχάλιζε κιόλας. Δεν ξέρω, όταν ήρθες εσύ ψυχάλιζε ή ψυχάλιζε. Θα βρέξει, έχετε το νου σας. Και είναι και Τρίτη και 13. Και ενδεχομένως να περιμένουμε, λέγει, πολύ και βροχούλα. Τα μάτια σας 14. Και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, δεν είναι, όπως λένε, όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Γιατί από ό,τι έβλεπα στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, είτε είναι νησιωτική είτε είναι υπηρετική, είναι σε συννεφιά, κάτω από συννεφιά. Το πέπλο των όμορφων ή τέλος πάντων σύννεφων τα οποία θα μας κάνουν παρέα σήμερα. Και βλέπω βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στην Καστοριά, βρέχει στην Κέρκυρα και σε κάποιες περιοχές. Α, και εδώ στο Λεκανοπέδιο, ναι, όντως. Άρα είναι το φρέσκο, Ναι, βγήκε πριν από 10 λεπτά αυτός ο χάρτης. Αλλά πολύ συννεφιά, παιδιά. Και θα πέσει και η θερμοκρασία. Μας τα έπαιξε η κυρία Σούζη. Θα το γυρίσει σε βοριά αργότερα μέσα στην ημέρα, ενδεχομένως προς το απόγευμα. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας. Ομπρέλα, ξέρετε τώρα,

αναγκαίο αξεσουάρ για την σημερινή μετακίνηση. Λοιπόν, επειδή έρχομαι τώρα με το αυτοκίνητο, γιατί σας τα είπα τα νέα, με τη μηχανή έχουμε ακόμα ένα τσιτματάκι, μικρό μεγάλο θα δούμε τι θα γίνει. Ακούω μουσική λοιπόν το πρωί. Ακούω τον νεαρό Στέφανο εκεί στις 4 στο δελτίο, απολαμβάνω και το γυρίζω μετά, ακούμε κάνα τραγουδάκι εδώ από το Μέντα. Λοιπόν, το άκουσα αυτό το τραγούδι και να σας πω την αλήθεια, σκέφτηκα το εξής, λέω, θα πει κάποιος ποιος είδε πλοίο στο βουνό και λοιπά, ναι, αλλά στην Ελλάδα εντωμεταξύ ενδεχομένως να μην είναι και τόσο έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να το δει στο πλοίο, στο βουνό, με αυτά τα οποία γίνονται, με αυτά τα οποία ακούγονται και λοιπά και λοιπά. Θα μου πεις πάλι παράπονα πρωί πρωί ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Και εσείς δίκιο έχετε, ξαναλέω. Και εσείς δίκιο έχετε. Λοιπόν, 3η και 13 σήμερα είναι η δικιά μας μέρα, ξέρετε. Στους Αγγλοσάξονες είναι Παρασκευή και 13. Μην με κοιτάς εσύ έτσι πρωινή, κανονίστε την πορεία σου, κυρία Γεμελιάρη που είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα λοιπόν είναι 3η και 13, ξέρετε. Τρίτη είναι η αποφράση μέρα που έπεσε η πόλη των πόλεων. Το 13, το ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτός που σπάει την αρμονία, γιατί έχουμε το 12 που είναι οι μαθητές του Ιησού, οι άθλοι του Ηρακλή, οι δεοί του Ολύμπου. Το 13, τι το 13, είναι λίγο ζώρικο. Okay, λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Μάλιστα διάβαζα, το άκουσα νωρίτερα και στον κύριο Γιαννήρη, ότι το 3 και 13 δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι λέει και για τους ισπανόφωνους λαούς. Και μάλιστα λέει οι ισπανόφωνοι λένε για την σημερινή ημέρα, την Τρίτη λέει, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι για την Τρίτη. Άμως, λοιπόν, εμείς αυτοί δηλαδή που πιστεύουν στις δυσιδαιμονίες, λένε λέει Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή ακόμα λέει να τελέσουν λέει και αραβώνα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει, αλλά για αυτά Τρίτη θα αραβωνιαστείς. Σάββατο αραβωνιάζει, άμα κάνει το απονεμένο δηλαδή θέλω να πω. Αλλά τέλος πάντων και αυτό, αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Νικόλαος Πολίτης, πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, λέει ότι το 3 και 13 είναι μια ερμηνεία, λέει, ιστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι, λέει, στην άλωση απέδωσαν, λέει, την συμφορά στην ολέθρια επίδραση, λέει, της ημέρας. Μαρτυρία, λέει, για την πρόληψη του 3 και 13 υπάρχει, λέει, από το 1164, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα δείτε καμιά μαύρη γάτα, παιδιά, μέσα στην πορεία της ημέρας, είναι το καλύτερο, καταλάβατε τώρα. Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε, δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, επειδή αλλάζει ο καιρός από σήμερα, θα πέσει και η θερμοκρασία, τα μάτια στις 14. Αύριο Τετάρτη έχουμε και τα μέτρα, ε. Εν τω μεταξύ, λέει η χονδρική τιμή ρεύματος, θα μου πεις πρωί-πρωί. Τίποτα, δεν μου κάνει μια κουβέντα τώρα. Καταρχήν θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου για την ιστορία του, τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Α, δούμε τώρα, κόντως θα πάει, δεν θα πάει, θα έχει ανησυχία, δεν θα έχει ανησυχία, θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια όσον αφορά την ενίσχυση. Να δούμε Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής, μη μάθουμε κανένα καλό νέο εκεί από τους Ευρωπαίους για την ιστορία της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι στην πόρτα μας όπως καταλαβαίνετε. Πόσο έκανε το πρωί το πετρέλαιο, 105. Έπεσε λίγο, είναι 105.2. Κατοστάρα 100, πέφτει 1.32. Και το μαζούτ όμως έχει μεγάλη διαφορά, το μαζούτ λέω, το αμερικανικό ας πούμε, έχει μεγάλη διαφορά παιδιά. Είναι στα 92.3, δηλαδή έχει 13 δολάρια. Σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή σε αυτό το πόλεμο που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου και ο Δονάλτιος είπε θα τον καθαρίσει σε ένα μήνα, μεγάλη πετυχία και ο πρόεδρος, μεγάλη επιτυχία, λίρα 100, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή το αμερικανικό είχε καβαλήσει την τιμή του Brent. Το θυμάστε, το θυμάστε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο, παιδιά, είναι στα 84.56. Σήμερα η τιμή, λέει, τη χονδρική του ρεύματος είναι στη χώρα μας 220. Για να δω. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, με βάση τις ώρες, ξέρετε, τις καλές, έχει τώρα φτηνό ρεύμα να πάνε το αποθηκεύσουμε. Που λέει ο λόγος δηλαδή. Παιδιά, δεν υπάρχει πάνω από κατοστάρικο.

Είναι η μεγαβατόρα. Η πιο φτηνή ώρα, παιδιά, είναι στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα τέλος πάντων, που η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και μόρους και λοιπά είναι 184 ευρώ σήμερα. Σας θυμίζω πότε, πριν μια εβδομάδα, που τα λέγαμε, που είχαμε αρνητική τιμή για 6-7 ώρες. Τώρα δεν συμφέρει τίποτα. Και η πιο ακριβή ώρα, περιέργως πώς, από ό,τι βλέπω, είναι το πρωί στις 8, 280 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι ακριβά είναι παντού, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι φθηνές, αλλά αυτές έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, αλλά τα καταφέρνουν, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις αυτά και άλλα πολλά, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω στοιχεία και συνδρομή σήμερα, έτσι. Τι γίνεται στην περιοχή σας, αν κάνει κρύο, αν βρέχει. Εδώ στο λεκανοπέδιο σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τους φίλους της πρωινής παρέας, μιας και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θυμίζω το 698-123-1003 είναι το Viber, το τηλέφωνο που έχουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, φωτογραφίες σας, να τις μεταφέρω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Στο τηλεφωνικό κέντρο, που σας είπα, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα, στο 210-48-0-170-174. Και θυμίζω, Sky Radio, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου, σας είπα ότι είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη επιτυχία. Γυναικοκρατείται η εκπομπή σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Η κυρία Σοφία Γαλάνη και η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που σιγά μην τα ακούσουμε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να τα πούμε. Χρόνια πολλά να πούμε στον Φλωρέντιο, καλά Φλωρέντιο, στην Αγαθονίκη και τη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα, ε. Για να δω, 3 και 13, 7 και 31 Ανατολή, καλά σιγά μην το δούμε τον ήλιο. Δύση 7 παρά 8, ωραία, μικρή ημέρα. Λοιπόν, διαβάζω στο Άγιο Λόγιο Εορτολόγιο, Κάρπου Παπίλου και Αγαθαδόρου και Αγαθονίκης, Φλωρεντίου και Διοσκούρου, Νικήτα, Βενιαμίν, από την Περσία ο τελευταίος, Μελετίου του Πρώτου και Χρυσή της Νεομάρτυρος Μογλενών, δηλαδή Εδέσης. Χρόνια πολλά και καλά, τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα, παρά το γεγονός ότι είναι 3 και 13, έτσι, δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά, μην λειτουργούμε και λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάμε, πώς είναι τα κέφια μας, αυτό είναι το ερώτημα, τα κέφια μας πώς είναι, γιατί τα υπόλοιπα, διαβάζω σήμερα στην Γκράβα, λέει, το βλέπα και χθες στην έκθεση, να σας πω την αλήθεια, η οποία μας κοινοποιήθηκε, από το 2003, λέει, ήταν η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, λέει, στο σχολείο, στο συγκρότημα αυτό, το οποίο έχει χοντρικά από 3,5 μέχρι 4,000 μαθητές. Και δεν είχε γίνει, λέει, ο σχετικός έλεγχος. Εν τω μεταξύ, τώρα, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής υπηρεσίας του Δήμου που έκανε τους ελέγχους κλπ., πρώτον δεν βρήκαν διαρροή, αλλά δεύτερον, λέει, πρέπει να γίνει, λέει, νέα αδειοδότηση, διότι έχουν κάνει κάτι παρεμβάσεις, λέει, στο δίκτυο. Σήμερα θα πάνε κλιμάκια αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο φώναζε ο Δήμος Αθήνας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προς το παρόν τα παιδιά δεν πρόκειται να πάνε στο σχολείο, αλλά θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα με αφορμή και το τραγούδι τώρα που λέει βγήκαν καράβια στο βουνό και λοιπά. Καλά, υποτίθεται ότι, ας πούμε, πόσο καιρό είναι τώρα, ένα μήνα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Ένα μήνα χοντρικά. Το καλοκαίρι δεν γίνονται σχετικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία. Ποιοι είναι αρμόδιοι, είναι οι Δήμοι, είναι άλλες υπηρεσίες, είναι στα μεγάλα συγκροτήματα, είναι το κράτος. Δεν πρέπει να γίνονται πλήρης έλεγχος σε όλα, λόγω του γεγονότος ότι έρχεται η νέα σχολική χρονιά, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί, εντάξει, ξέρω εγώ, το δημοτικό, εντάξει, ξέρω εγώ, το γυμνάσιο, αλλά στο λύκειο και ειδικά στην τρίτη λυκείου που τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα. Θα πεις, κάνουν φροντιστήρια. Εντάξει, κάνουν φροντιστήρια, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια, ευγενικά θα το πω, σοβαρότητα στο ζήτημα των υποδομών των σχολείων, και όχι μόνο των σχολείων, αλλά λέμε τώρα και τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, δημόσια κτίρια κλπ. Να είναι ελεγμένα όλα με σφραγίδα. Να ξέρουμε αν γίνει στραβή, ποιος φταίει που έδωσε τη σφραγίδα. Θα μου πεις λεπτομέρειες, Ψάλτη. Ενδεχομένως, τι να πω, ξέρω εγώ.

Μπορεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία με τα social media και τους 15χρονους. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά η ηλικία λέει που τα παιδιά ξεκινάνε τα social media είναι από τα 10. Πόσο? 10 χρονών και τα παιδιά έχουν λογαριασμό στα social. Ξέρετε ότι απαγορεύεται και τώρα απαγορεύεται θεωρητικά, αλλά οι πιτσιρικάδες δηλώνουν ότι θέλουν και μια χαρά γίνεται η ιστορία. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social, όπως σας είπα, 10 έως 12 ετών. Maximum, λέει, 12. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει, λέει, κάποιος ο οποίος δεν έχει social, είναι δακτυλοδεικτούμενος, γιατί είναι έξω από την παρέα. Μη γελάς, αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Εδώ είμαστε εμείς τα παππούδια με το. Α, δεν σας είπα, εν τω μεταξύ, είναι καταπληκτικό το Σάββατο. Είμαι εκεί στην Κορινθία. Ωραία μέρα, έχουν βγει τα κελιάζονται, ξέρετε, σαν τα φίδια, να μαζέψουν βιταμίνη D κλπ. Και βλέπω, παιδιά, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, πιο μεγάλων από μένα δηλαδή, εκεί θα καταλήξω, κάθονται στην παραλία με τα μαγιό τους, ένας κύριος και μια κυρία. Είναι απέναντι-απέναντι, η κυρία μάλιστα έχει βάλει το πόδι της στην καρέκλα του κυρίου στο μπράτσο, ο κύριος της χαϊδεύει, ξέρω εγώ, τα δάχτυλα κλπ. Και οι δύο όμως είναι στη θάλασσα τώρα, προσέξτε. Δηλαδή βλέπουν να αρμενίζονται πλάτσα-πλούτσα η θάλασσα κλπ. Δεν βλέπουν τη θάλασσα. Ασχολούνται με τα κινητά τους και οι δύο. Έμεινα κόκαλο, σας λέω. Αυτό έλεγα στην παρέα μου εκεί πέρα. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι οι πιτσιρικάδες οι οποίοι όταν πάνε κάπου να πιούν καφέ, δεν μιλάνε μεταξύ τους, παίζουν με τα κινητά. Μα και αυτές οι ηλικίες. Απίστευτο. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Στοιχεία τώρα, Το 1/4, λέει, των πιτσιρικάδων που ασχολούνται με τα κινητά ή τέλος πάντων με τα social media κάνει, λέει, υπερβολική χρήση. Δηλαδή, πάνω, λέει, από 4-5 ώρες τη μέρα. Μεροκάμα του τρόμου, ναι. Ο ένας στους 4-15χρονους αισθάνεται, λέει, νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Εδώ αισθανόμαστε ανασφάλεια εμείς. Κάπου έβλεπα, παιδιά, ότι καθημερινά, λέει, ο μέσος όρος που ασχολούμαστε, κοιτάμε το κινητό, είναι πάνω από 1000 φορές. 1000 φορές τη μέρα. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχετε αυτή την τρέλα? Το 17% των παιδιών ηλικίας από 11 έως 15 έχει υποστεί, λέει, διαδικτυακή παρενόχληση. Ένα στους 5-15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες, όπως ο αθλητισμός και το χόμπι. Μα αθλητισμός αυτός είναι τώρα, να ξέρετε. Αυτό το πόσο παίζουμε με το κινητό, με τον αντίχειρα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, τα οποία έχουν προκύψει. Εν τω μεταξύ και οι τρεις, λέει, υπουργοί, οι οποίοι θα μου πει τώρα, εντάξει, γιατί οι υπουργοί δεν είναι άνθρωποι. Ενδεχομένως είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, έχουν και παιδιά σε ηλικία δύσκολη. Και ο Σκέρτσος και ο Γεωργιάδης και ο κ. Παπασταργίου. Και προσπαθούν τώρα να δουν. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω. Πετάει το μπαλάκι το κράτος και λέει, κοίταξε να δεις, οι εταιρείες που έχουν τα social media θα είναι υπεύθυνες. Εμείς θα τους δώσουμε τα εργαλεία για να τα ελέγχουν. Πάντως, να ξέρετε, μιλούσα χθες με έναν άνθρωπο, θα το κουβεντιάσουμε μαζί του. Το ζήτημα που εμείς μπορούμε να κάνουμε πλάκα και να λέμε ότι θέλουμε είναι τεράστιο. Και είναι και επικίνδυνο μερικές φορές για το τι βλέπουν ή πού μπορούν να μπουν τα παιδιά σε δρόμους ιδιάζουσας επικινδυνότητας. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κρίση ενέργειας με αφορμή και όλα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες διάβαζα μια ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία. Θα μου πεις, τι σε έπιασε ψάλτη για τη Σαουδική Αραβία? Το λέω αυτό γιατί 10 χρόνια, λέει, παιδεύεται η Σαουδική Αραβία. Παιδεύεται. Έχει, λέει, τέλος πάντων μέτωπο η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη της Ιεμένης. Και μάλιστα, λέει, οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρετε τι χρήμα έχουν, έτσι, ζήτησαν και ζητάνε συνδρομή και βοήθεια από άλλες χώρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην προστασία της χώρας τους με αντιεροπορικά. Σας θυμίζω ότι εμείς εκεί έχουμε μια συστοιχία πυράβλων Patriot. Οι Γάλλοι θα πάνε εκεί, τους Αμερικανούς ζητούν βοήθεια, έχουν αγοράσει αμερικανικά όπλα και αμερικανικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας, αλλά φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να προστατεύσει τον ένα αέριο χώρο της. Αδυνατή, δεν το είχε κάνει ως πρωταρχικό στόχο. Κλείνοντας, πάρα πολλές αντιδράσεις βλέπω για τη συμφωνία.

0: Μια, ή τέλος πάντων αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Δονάλτιος με τον Βλαδίμηρο. Αντιδράσεις και μέσα λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Επίσης θέλω να σας πω ότι από ό,τι κατάλαβα, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε και ο Δονάλτιος, αβέβαιη η παραμονή της κυρίας Γκιλ Φόιλ στη χώρα μας. Φαίνεται να έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό δημιουργεί και προβλήματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε και εξελίξεις στην Ιερά Μονή Σινά. Χθες είχαμε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομολογό του και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που φαίνεται ότι έχει έναν ειδικό ρόλο για την Ιερά Μονή Σινά. Αλλά μάλλον τα πράγματα δεν οδεύουν, ή σωστότερα οδηγούμαστε στον τοίχο, λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Σεσουάρια δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρια δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιογραφία. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάνοιγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο

Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενιδί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ντέλτα της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενιδί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13, ψυχραιμία. Εντάξει, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε σχετικά με τα. Πιστεύετε, βλέπω κάπου είσαστε στις δυσιδαιμονίες, ε. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Λάμπρο, χαιρετισμού στη Λευκάδα με ψιλόβροχο. Νίκο, δεν το ξέρω. Σήμερα ήταν η μάχη της ηλεκτρικής. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Θα το ψάξω. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ζήτημα αργίας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Οκ, okay, μπορεί να είναι και έτσι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σαν σήμερα λέει, δολοφονήθηκε ο Παύλος Μελάς μετά από προδοσία, λέει, του Έλληνα κομιτατζή Μήτρου Βλάχου, ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο αρχηγός του μακεδονικού αγώνα Παύλος Μελάς. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον. Χαιρετισμούς. Καλή Τρίτη να έχουμε. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και καλησπέρα στη Μελβούρνη. Έβαλα στοίχημα, λέει ότι θα ξεκινήσει με το μήνα, έχει 13. Ω, την πάτησες. Είδες, άλλο τραγούδι βάλαμε σήμερα. Καλημέρα και στον Άνω Δημήτρη που πάει από την Κλειφάδα για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες. Στη Σαλαμινά, βροχερή Σαλαμίνα, είπαμε βρέχει. Ή τουλάχιστον έβρεχε πριν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, έχουμε βροχούλα σήμερα το πρωί. Άρα προσεκτική, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα αυτονόητα, ξέρετε τώρα, για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ρουμπίνη. Να σε καλά. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννη Τζάερλι. Ρώτησε, λέει, την κυρία Σούζη πόσο έντονο θα είναι τα καιρικά φαινόμενα, λέει, και πού θα εκδηλωθούν, γιατί χθες ακούσαμε, λέει, τον κύριο Καλιάνο να μας τα περιγράφει δραματικά, λέει, ως συνήθως. Οκ, okay, θα το κάνουμε. Έχει πει νομίζω, το άκουσα και στον καιρό στο δελτίο, ότι σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Το έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, η κορύφωση θα είναι η κορύφωση. Τα περισσότερα υποψιάζομαι από αυτά που θυμάμαι τώρα είναι σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Μετά θα υπάρχει μια ανάπαυλα και μετά πάλι Τετάρτη μεσημερό απόγευμα, εκεί στην Εύβοια, εκεί θα έχουμε τα πιο πολλά φαινόμενα από ό,τι θυμάμαι, και θα αποκατασταθεί το βράδυ, δηλαδή θα είναι ένα 48ωρο χοντρικά το οποίο θα έχει καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, αλλά ξαναλέω παιδιά, είναι φθινόπωρο, είναι τα πρωτοβρόχια. Εντάξει, το ζήτημα είναι να μην έχουμε προβλήματα, αυτό που λέμε κάθε φορά και κάθε πρωί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Μιχάλη, Ρέθυμνο 20 βαθμούς Κελσίου, γλυκός καιρός και εδώ, εντάξει, καλά ήταν, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κρύο σήμερα. Δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Τα καύσιμα στο Θεό και αέκαρα. Τώρα που λέω για τους τουρίστες, είδα κάποια στοιχεία, να σας τα πω και αυτά τα στοιχεία για τον τουρισμό. Αλλά επιτρέψτε μου, όχι, κάτσα να τελειώσω πρώτα τα μηνύματα και μετά να πάμε στα στοιχεία αυτά. Καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, 10 βαθμοί Κελσίου. Αλλά αυτά, λέει, εδώ για μας δεν είναι τίποτα. Σωστό. Γεια σου Κώστα, καλημέρα στο Λεβερκούζεν, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Τάκι, σωστότερα. Λοιπόν, στη Λακωνία. Φεύγω για το χωράφι, λέει, και ετοιμάζουμε, λέει, για το μάζεμα των ελιών. 2 Νοεμβρίου ξεκινάμε με το καλό Τάκι και ελπίζω να είναι καλή η φετινή παραγωγή. Και για σας και για μας τους καταναλωτές. Λοιπόν, καλημέρα Σάβα, καλημέρα στη Δράμα. Και μας στέλνει, λέει, και χαιρετισμούς ο Σάβας και στην Καλαμάτα. Μπα, χαιρετισμούς Σάβα, να είσαι καλά, γόρι μου. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς στο Περιστέρι.

οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης, πρωινό στην παρέα. Ο Πάνος είναι στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, που είναι ακόμα σκοτεινή. Λοιπόν, η Έλλη από Λαγωνίση προς Μαρούση, στη Λεωφόρο Καλυβίων, πολύ βροχή και αστραπές στο βάθος, λέει, προς το αεροδρόμιο. Αυτή η διαδρομή, ρε, εσύ, Έλλη, πόσο σου κοστίζει πλέον από το Λαγωνίση στο Μαρούση και να πας και να γυρίσεις. Αλήθεια, ε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα που είναι πρωί. Εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το μεσημέρι, το απόγευμα που τελειώνεις. Που θα είναι προφανώς πιο επιβαρημένα τα πράγματα. Τώρα, κίνηση για να δούμε. Εντάξει, το ρεύμα ανόδου, λίγα πράγματα στο ποτάμι εννοώ και στην Αθηνών, στο λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Όχι πάρα πολύ πυκνή κίνηση, αλλά έχει κινησούλα πρωί-πρωί. Σχιστούς Καλαμαγκά. Οκ, okay, βλέπω εκεί κάποια πράγματα. Η Μεσογείων τίποτα. Ελάχιστα πράγματα. Το ίδιο και η Κηφισίας. Η Αλεξάνδρας κάποια λίγα ζητήματα εκεί στα Φανάρια από ό,τι βλέπω. Το κέντρο της Αθήνας είναι καθαρό προς το παρόν. Ο Πειραιάς εκεί στο λιμάνι κάποια μικροζηματάκια υπάρχουν. Η Παραλιακή τη βλέπω καλή. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξαναλέω τη συνδρομή σας για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, πολύ βροχή λέει και αστραπές προς το αεροδρόμιο. Ναι, μας το είπε η ακροάτρια, δεν άκουσες. Βέβαια. Λοιπόν, να και οι φωτογραφίες εδώ πέρα. Εντάξει, ψιλοκαλή εικόνα βλέπω στο φίλο που μου έχει στείλει την στη Λεωφόρο Αθηνών και Θιβών. Εντάξει, καλά είμαστε. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, οι Έλληνες λέει στρέφουν το ενδιαφέρον τους από το μοσχαρίσιο κρέος στο κοτόπουλο. Βέβαια. Ακρίβεια, παιδιά. Λιγότερο λίγο μοσχαρίσιο κρέας, λιγότερο ελαιόλαδο και λιγότερα ψάρια στη διατροφή μας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ακρίβειας. Αυτές είναι οι νέες διατροφικές συνήθειες. Στοιχεία ΙΕΛΚΑ, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, το Ινστιτούτο. Έχει αυξηθεί ραγδαία το κοτόπουλο, κάτι λέει που πυροδοτεί λέει, και εξελίξει στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Βέβαια. Όπως επίσης λέει, γίνεται χαμός με τα αυγά και το γιαούρτι. Παιδιά, στη λαϊκή δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τους δύο που πουλάνε αυγά. Ουρά! Ξέρετε τι σημαίνει ουρά. Ρώτησα την κόρη μου που είναι άλλη γενιά και λοιπά. Μου λέει, βεβαίως, μου λέει, είναι για πρωτεΐνες, λέει. Είναι, λέει. Παλιά θυμάμαι, λέγανε μην τρώτε αυγά. Καλά δεν έλεγα. Ανεβάζει χοληστερίνες και λοιπά. Πια τελειώσαν αυτά. Πάει. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και στοιχεία λέει από την ΕΛΣΤΑΤ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής που είναι 16 Οκτωβρίου, η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος είναι λιγότερη κατά σχεδόν 30%, παιδιά. Βέβαια, έχει πάει στο Θεό το μοσχάρι. Σε σύγκριση με το 8, αλλά και σε σύγκριση με το 15, όταν η χώρα λέει βρισκόταν ακόμα σε οικονομική κρίση. Εντάξει, τώρα να μην σας ζαλίζω με το μέσα κατανάλωση τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Τρώμε πάντως λιγότερο μοσχαρίσιο, περισσότερο κοτόπουλο, λιγότερα ψάρια, γιατί και αυτά έχουν ακριβίνει. Τι άλλο βλέπω εδώ. Επίσης λέει το λάδι. Καλά, λόγω του γεγονότος ότι είχαμε το 23-24 και κάτι τιμές απίστευτες, έτσι. Και μειώθηκε λέει η κατανάλωση, πλέον είναι στα 8,94 λίτρα το άτομο, το χρόνο, όταν ήμασταν στα σχεδόν 15 λίτρα ελαιόλαδο. Το γύρισαμε λίγο στα σπορέλαια και οτιδήποτε άλλα έλαια. Βλέπω γιαούρτι, γάλα. Okay. Το γάλα λέει έχει υποχωρήσει το πλήρες φρέσκο γάλα, βέβαια τώρα, κατά 42%. Και το γιαούρτι έχει μειωθεί αρκετά, αλλά αντίθετα φαίνεται λέει να στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα έτοιμα γεύματα. Εκεί λέει που το 2015 είχαμε 0,24 κιλά κατά κεφαλήν, τώρα έχουμε 3,34 κιλά. Το στρίβουμε το ζήτημα. Καλά δεν λέγαμε παλιότερα ότι άλλο είναι το φαγητό της μάνας ή του σπιτιού, ποιοτικά τέλος πάντων κλπ. Θα μου πεις, ξαναλέω, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια, λογικό είναι, εδώ που τα λέμε, να αλλάζουν τα δεδομένα. Τι άλλο θέλω να σας πω τώρα, που κοίταγα. Έβλεπα χθες στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λέει σε εξέλιξη μία

0: Από ό,τι φαίνεται είναι διαδικτυακή επίθεση. Ακούστε να δείτε τώρα τι κάνανε και τι χτυπήσανε. Τα ψυγεία και τους καταψύκτες στα ψυγεία, στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Τα έχουν, λέει, απορριθμίσει με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, λέει, οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Δηλαδή εκεί που ξέρω εγώ οι καταψύκτες είναι, ξέρω εγώ, στο μείον 10, στο μείον 20, το αλλάζουν και με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ό,τι προϊόντα υπάρχουν μέσα στην κατάψυξη. Διαδικτυακά αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Απίστευτο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω, γιατί ήρθε η ώρα πάλι. Προλαβαίνω να σας πω ότι καθημερινά στην Ακρόπολη, κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, πάρα πολύ κόσμο. Όπως έλεγε και ο φίλος μας εκεί από την Κρήτη, δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, δεν πειράζει, παιδιά. Καθημερινά, λέει, στην Ακρόπολη, ούτε λίγο ούτε πολύ, την επισκέπτονται 12.000 άνθρωποι. 12.000, το μάξιμου μπορεί να πάνε, λέει, στην Ακρόπολη. Εχθές εντωμεταξύ, να το πω και αυτό. Όχι χθες, προχθές. Αλλά μερικά πράγματα δεν τα πιάνω με την πρώτη. Θέλω λίγο χρόνο παραπάνω, εντάξει. Παραιτήθηκε, λέει, ένας Μητροπολίτης 96 ετών. Υπάρχει, λέει, ακόμα ένας 98χρονος, εν ενεργεία Μητροπολίτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος είναι 88. Και λέω, θα γίνω κακός άλλη μια φορά. Γιατί πρέπει ο Μητροπολίτης, όταν κάθεται στον θρόνο της Μητροπόλεως, να μην έχει όριο ηλικίας? Δηλαδή, πέστε μου τώρα αλήθεια. Ένας, εγώ δεν λέω 96, ένας 80χρονος πνευματικός ηγέτης στην Μητρόπολη του, τι δυνάμεις έχει για να έρθει κοντά στο πίμνιο που λένε παλιότερα? Ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια ηλικίας για όλους. Κάτσε μετά, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι και κάνε τη ζωή σου. Αυτή τη ζωή, τέλος πάντων, που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Μα 96 και 98 χρονών άνθρωποι. Καταρχήν, μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια τους. Αλλά δεύτερον, παιδιά, να υπάρχει ένα όριο. Είναι δυνατόν? Τώρα, αλήθεια, πέστε μου και εμένα. Είναι ο άλλος, λέει, 85 χρονών. Τι κάτσε, ρε μεγάλε, ξεκουράσου. Άσε που δεν μπορείς να το ελέγξεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί μαθαίνω διάφορα πράγματα και δημιουργούνται γύρω από αυτές τις κατηγορίες των, πώς θα το πω τώρα, των κληρικών, παράλληλες διοικήσεις, οι οποίες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν. Γιατί δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να κάνει τη δουλειά του, ενώ διοικητικά καθήκοντα. Πού να τα κάνεις στα 80? Μα 96 χρονών και 98. Είμαι παράλογος, δηλαδή, πέστε μου και εμένα. Ρε παιδί μου, τι δυνάμεις έχεις στα 98? Πρωί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα, Βάλια. Τι έχει, λέει, το 13. Σήμερα, λέει, έχουμε επέτειο. Κλείνουμε τα 23 χρόνια γάμου. Βάλια μου, τα καλύτερα εύχομαι. 23 τίποτα δεν είναι. Μπροστά στα 40 και τα 35 και τα 50. Μια χαρά. Πού είναι η ζέστη και ψυχαλίζει η Βάλια, δεν μας λες όμως. Καλημέρα, Νατάσα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήρα, λέει, από το τάδε σούπερ μάρκετ, δεν το λέω. Κιμά σπάλα μοσχαρίσια 16 και 32. Χρειάζομαι τουλάχιστον 1,5 κιλό για την οικογένεια. Πριν 1,5 χρόνο ήταν 12 με 13 ευρώ το κιλό. Χθες εγώ πήγα να πάρω τυρί μου. Ζήτησε η σύζυγο, μου λέει, πάρε ένα τυρί μου, λέει. Πάω και βλέπω το τυρί. Πόσο. 19 στο σούπερ μάρκετ. Λέω, βάλε 140 γραμμάρια, 132 γραμμάρια. Και ακούω τώρα τον Υπουργό, λέει, ότι ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές, δεν θα φτιάξουμε ένα πακέτο εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι τότε έχουμε δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Τι γίνεται με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ? Αλήθεια, για να μην χανόμαστε κιόλας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα μέχρι.
3: Σιγά την...

0: Ζήβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Λέει ο Βλάσης, καλημέρα. Λέει, έχεις μαγειρέψει φασολάδα να δεις πόσο σου κοστίζει σήμερα και πόση ώρα και τι ρεύμα χρειάζεσαι. Ναι, λέει, παιδί μου, αλλά το κάνεις φασολάδα. Εντάξει, να είσαι μόνος σου, ένα άτομο. Αλλά άμα κάνεις φασολάδα για το σπίτι, ενδεχομένως να φας και δύο μέρες. Κατάλαβες, σου πω. Δηλαδή, αν έχεις τρία άτομα οικογένεια, οπότε. Αλλά γενικότερα φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στο έτοιμο φαγητό. Το βλέπω και από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται από κάποιες επιχειρήσεις. Καλημέρα, Βλάση. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου, το Στέλιο. Μου λέει: σήμερα μπήκε να βρέξει, λέει, που παίζουν οι Deep Purple στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αλήθεια είναι αυτό, σε 7 ώρα το απόγευμα, τι να κάνετε, εσείς οι φανατικοί θα πάτε. Στέλιο, βρέχει, δεν βρέχει. Ρίχνει, δεν ρίχνει. Θα πάτε, δεν πάτε. Κύριε Κιμιώνη, εγώ δεν λέω ότι ο βαθμός ιεροσύνης δεν είναι ισόβιος. Ισόβιος είναι. Τα διοικητικά καθήκοντα είναι το ζήτημα. Όταν αποχωρεί ένας κληρικός και παίρνει σύνταξη, συνεχίζει και είναι παπάς. Έτσι δεν είναι? Ας πάει να ξεκουραστεί, κακό. Και βεβαίως μπορεί και και λειτουργίες να κάνει, και γάμους να κάνει, και βαφτίσεις να κάνει, και κηδείες να κάνει, όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά ας ξεκουραστεί πια, ας αποχωρήσει, δεν χρειάζεται. Ξαναλέω, είναι προβληματικό, δεν το λέω για να το

0: πω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από μια ηλικία και ενδεχομένως έχει κάποια προβλήματα υγείας να αντέξει. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Καλημέρα Λάμπρο, πάω μου λέει ξυλόκαστο και να κλαδέψω μουργές. Οπ, σε καλό δρόμο είσαι. Ελπίζω να μην φάτε βροχή εκεί πέρα πάνω, ε. Ο Δημήτρης λέει, κάθε μέρα λέει με τον Πρωθυπουργό έχουμε 3 και 13. Α, Δημήτρη, μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικά. Αλλά τώρα με στέλνετε και λίγο στα πολιτικά, πολύ γρήγορα. Αυτή η τοξικότητα που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ Πασόκ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το σχόλιο, το άρθρο τέλος πάντων του Θανάση Καρτερού, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Βεβαίως, προφανώς ο κύριος Καρτερός, τον είχα και διευθύντη να ξέρετε, έχει δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει. Προφανώς, και όχι μόνο να γράφει, έχει και επιχειρήματα, έχει και άποψη, έχει και εικόνα, έχει και ιστορία. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, αλλά έχει και ιστορία. Ο καθένας από εμάς έχει και ιστορία. Αλλά όντως είναι προβληματικό το ζήτημα. Το να αποκαλείς έναν πολιτικό αρχηγό, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτική κριτική, βλάκα. Είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας εμέσως, αλλά δεν το έσωσε τελείως. Είπε χθες κάποια πράγματα, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Κρήτη, όπου βρίσκεται για επίσκεψη. Λοιπόν, και είπε ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι δέχεται, πώς να το πω, δυσμενή σχόλια από αρκετά στελέχη του Πασόκ. Ναι, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς να το πω, επικοινωνία πριν δημοσιοποιήσει τα άρθρα του ο κύριος Καρτερός, νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Το ότι είναι κοντά ή ήταν κοντά και έχουν κοντά και είναι και σε επαφές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το να στέλνει το άρθρο του πριν το δημοσιοποιήσει ο Καρτερός στον Τσίπρα, νομίζω ότι μάλλον είναι υπερβολικό, γιατί το διάβασα και στα μηνύματα τα οποία στείλατε. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, η συζήτηση γίνεται ακόμα στον απόϊχο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Άρη τον Πρωτοσάλτε, κυρίως για το 25%. Υπήρχαν κάποιες διαρροές χθες για το τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός για το 25%. Θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει πει για 28%, που ήταν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Πολλά θέματα υπάρχουν γύρω από την πολιτική, η αλήθεια είναι, όπως εξελίσσεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα μπροστά μας να δούμε. Και κυρίαρχα να δούμε τι θα γίνει αύριο με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα για την κρίση την ενεργειακή, να δούμε τι θα γίνει η Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής και σιγά σιγά να περπατήσουν τα πράγματα για να δούμε πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας, που προϊονίζεται όχι εύκολος. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, διαφημίσεις πρώτα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ποιος είσαι εσύ?
1: Ο Πιέρ.
2: Δεν είσαι ο Τωμά.
1: Τωμά είναι αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
4: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα.

0: τα δώρα είναι δικά του.
1: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
15: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
17: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
18: Αλφα 88,6.
19: Το μήνα για όσους πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ρωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου.

0: Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση εχθές στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εχθές ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την επιδείνωση του καιρού, καθώς προβλέπεται για σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε για η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 26 όσο και για το 27 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη τώρα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, πάντως, η κυρία Γκιλ Φόιλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για τις οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίντερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίντερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 5.000 δολάρια για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για το αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε στην συνάρτησή του. Οι Χούθοι τώρα της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, η Qatar Airways και η Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας το βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. «Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς». Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
1: Ο 1 Σεπτεμβρίου 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
2: δυνατόν.

0: 5%.
1: Σε κάποια προϊόντα ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
2: Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου, ενώ το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallets με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV, μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε.
3: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους. Προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος κύριε... δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
2: Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή δηλαδή διέλευση Μετροπόλιτικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο κ. Δήμας, πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
5: Οι εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος. Η επανεκκίνηση θα ακολουθήσει μόνο εφόσον η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αρκούν. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν θα σας δώσουμε ημερομηνία επανεκκίνησης. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών.
2: Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλιοειδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ημί στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος του 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή στα ξημερώματα στο Μενίδη. Την γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Σε νέα φάση έρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, καθώς οι μαθητές Λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις για σήμερα Τρίτη, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
6: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι, όχι, όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει. Γεια σας.
0: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης.

0: επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Στα αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μετά μέσα στην Τούμπα σε αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η έκτη αγωνιστική του Σούπερ Λίγκας. Η τρίτη αγωνιστική τώρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και πριν μάθουμε μετά τις κυκλοφορίες και το τι συμβαίνει στους αθλητικούς δρόμους, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Δημήτρη Κολομιχάλη, αυτή τη στιγμή για τις κυριότερες ειδήσεις από την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα. Ευτυχώς δεν φαίνεται προς το παρόν, Δημήτρη, να έχει επηρεαστεί η κίνηση. Λόγω του καιρού φυσικά που αναμένονται βροχές σήμερα στο Λεκανοπέδιο και είναι υποτονική, ευτυχώς επαναλαμβάνω. Κίνηση σταυρούν αυτή την ώρα οι ακροατές μας στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή και την Ε2 πύλη προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αυτοί που περιμένουν όμως να βρουν, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών, ακριβώς και εκεί την κίνηση που περιμένουν να βρουν, και στην Κατεχάκη, η οποία νωρίς έπιασε κίνηση, η Κατεχάκη, αλλά βελτιώνεται τώρα βαθμιδών, έχει μικρό μποτιλιάρισμα στη ύψη της Ηλιούπολης.
1: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος Σκάι Ξένα Σούζη. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό, σε ακούμε.
6: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότια, ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Το βράδυ αργά και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γίνουν βόρειοι και θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά βορειοδυτικά που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της, εκεί θα είναι φαίνεται περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού περιμένουμε την Πέμπτη. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ξένα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες πάντοτε ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
7: Sky 100,3.

0: να σου. Υπέροχος Κόκοτας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19. Κυρίες και κύριοι, με έφαγε η πολυλογία την πρώτη ώρα. Χάσαμε τον Ντόκα, χάσαμε και τον Ασμάτογλου. Από δικά μου λάθη προφανώς. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου ζητούσατε τι έγινε με τους δύο. Αργότερα τα πήρα χαμπάρι. Αλλά ας όψετε η πολυλογία. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Τρίτη και 13, στα μάτια σας 14. Ακούσατε τα του καιρού νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ομπρέλα οπωσδήποτε και προσεκτική στο δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα που στέλνει ένας φίλος ακροατής, ο Σάκης είναι. Όχι, δεν ο Σάκης, είναι ο Νίκος. Από τη Νέα Παλίνη, προσοχή λέει στους μαραθωνοδρόμους οι οποίοι προπονούνται στην διαδρομή και στους ποδηλάτες που υπάρχουν επίσης στη διαδρομή. Τα μάτια σας 14. Λοιπόν, αμέσως να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Θέλω τώρα, έξω από τα συνηθισμένα, κοντά μας είναι ο κύριος Στέφανος Σιδηρόπουλος. Ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται, που έχει δουλέψει και χθες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα μονοπάτι στην Πάρνηθα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα μονοπάτι στο οποίο θα μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, προφανώς με την παρέα τους, να πάνε και να απολαύσουν τον εθνικό δρυμό μας. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία
0: εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το σκεφτήκατε τώρα αυτό, αλήθεια, δηλαδή πώς μπήκατε σε μια διαδικασία, προφανώς με τη συνδρομή κάποιον, να υπάρξει ένα μονοπάτι, το οποίο θα μας πείτε πόσο, τι έκταση έχει το μονοπάτι αυτό, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προφανώς δεν υπήρχε δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού τα άτομα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σε δάσος στη χώρα δεν υπήρχε πουθενά η δυνατότητα μέχρι και χτες να κινηθεί κάποιος με κινητικές δυσκολίες.
0: Ναι, προσβάσιμο δηλαδή.
1: Προσβάσιμο μονοπάτι. Ναι. Για τη δημιουργία αυτού του προσβάσιμου μονοπατιού στην Πάρνηθα γεννήθηκε μέσα από την πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια από το 2004 που προλάβαμε τη διαχείριση του καταφυγίου. Ναι. Είχαμε αντιμέτωποι πολλές φορές με αυτή την πραγματικότητα των ανθρώπων, οι οποίοι παραμένει αόρατοι.
0: Ναι, ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπήρχαν άνθρωποι που το απέφευγαν εξ αρχής να επισκεφθούν το βουνό, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Και κάποιοι θαραλέοι που επικοινωνούσαν μαζί μας με δισταγμό, προκειμένου να διερευνήσουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσουμε με το αυτοκίνητο και όλη αυτή, ναι, η ιστορία.
0: Άρα τώρα τι έγινε, δημιουργήθηκε μια διαδρομή δηλαδή, στην οποία μπορούν να πάνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των κατηγοριών. Δηλαδή αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, που χρησιμοποιούν το αμαξίδιο.
1: Κύριε Ψάλτη, εγώ ξεκινώντας πίστευα ότι είναι μερικές χιλιάδες άνθρωποι που είναι ανάπηροι και σε καρότσι και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην πορεία διαπιστώσαμε μέσα από την έρευνα που κάναμε και τη μελέτη ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες ξεπερνάει το 35%. Αν συμπεριλάβεις, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες από παθολογικά αίτια, ένας καρκινοπαθής που κάνει χημειοθεραπεία δυσκολεύεται να σηκώσει το πόδι του, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπάσει κάποια μέλη του σώματός τους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, λόγω της ηλικίας, δυσκολίες κίνησης. Υπάρχουν πολλοί γονείς με καρότσι που δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα σε ένα δάσος.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε και όλες αυτές τις κατηγορίες, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 60-65%. Άρα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν ήταν ορατό εξ αρχής. Αυτή η δημιουργία του μονοπατιού, στην οποία συνέβαλε η σύμπραξη του Ορειβατικού Συλλόγου Αθηνών με την Access to Nature, την αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση που δημιουργήσαμε το 20,
0: ναι,
1: αναγνωρίζοντας όλη αυτή την ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Με μια μεγάλη προσπάθεια αδειοδότησης, η οποία μας πήρε σχεδόν 4,5 χρόνια, και περίπου ένα χρόνο κατασκευής, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή το πρώτο βασικό μονοπάτι αμαία στην Πάρνηθα, περίπου 500 μέτρα.
0: Α, είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι 107 μέτρα από το πάρκινγκ του καταφυγίου μέχρι το καταφύγιο,
0: μάλιστα,
1: που οδηγεί στις υποδομές που φτιάξαμε στο καταφύγιο, με ράμπες, αναβατόριο για να μπει και κάποιος μέσα και βεσέ για αμαία.
0: Ναι.
1: Και άλλα 486 μέτρα μέσα στο χώρο αναψυχής, μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Κάποιος μπορεί να φτάσει δηλαδή μέσα στο ελατοδάσος και να ζήσει αυτή την εμπειρία που για κάποιους είναι αυτονόητη και δυσκολεύονται ακόμα και να πάρουν απόφαση να περπατήσουν 10 μέτρα. Ενώ για αυτούς ήταν διακαής πόθος και τώρα πλέον είναι πραγματικότητα.
0: Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, κύριε Σιδηρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Kaizen Foundation, γιατί χάρη σε αυτούς καταφέραμε και

0: φτιάξαμε αυτό το πράγμα και στην ομάδα της Access. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Να σημειωθεί αυτό, γιατί είναι μεγάλη.
1: Θα μπορούσε να πάρετε προφανώς, έτσι. Θα μπορούσε να πάρετε.
0: Ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ για διάφορα πράγματα.
1: Δεν αφιβάλλω.
0: Για τέτοιου είδους ενέργειες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιδρόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια τώρα, γιατί ακούστε, υπάρχει μια πτυχή ανθρώπων, ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που έχει κάποιες αδυναμίες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις και πόσοι από αυτούς θέλουν. Να σας πω κάτι. Μπορεί να θέλουν, αλλά να μην μπορούν. Να, τώρα τους δίνεται μια δυνατότητα. 500 μέτρα, 500 μέτρα. Μέσα στο δάσος όμως. Λοιπόν, με την παρέα τους. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τώρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο στη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Τι μου έχεις στείλει. Θα το διαβάσω, οκ. Okay, για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους πρωινούς παρέας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, κυρίες και κύριοι. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν υπάρχει, δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat είχε αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
13: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 800

0: φόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Έχουμε ένα λεπτό ολόκληρο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ γρήγορα, Μιχάλη, μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Μιχάλης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει υδρογονάνθρακες από την Νορβηγία, βεβαίως και παίρνουμε. Αλλά η Νορβηγία, να ξέρετε, έχει βάλει όρια, από ό,τι θυμάμαι σε αυτά που είχα διαβάσει, για αυτά τα οποία παράγει και δίνει. Δεν βγάζει περισσότερες ποσότητες. Βγάζει, αν θυμάμαι πάλι καλά, αλλά θα το ψάξω για περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα. Βέρα. Ο λαός θα αποφασίσει τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, τι ποσοστό θα πάρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το Πασόκ ή τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, και επίσης να ξέρεις ότι τα κόμματα τα έχουν τα στοιχεία αυτά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Άρα, γι' αυτό και έχουν και συγκεκριμένες κινήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά τα οποία μπορούν να κερδίσουν. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Κρύο μου λέει σήμερα στο Μάντσεστερ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Λοιπόν, και ο Χρήστος μου λέει το θέμα της ηλικίας που θέτεις έχει πολλές παραμέτρους. Και σε πολιτικούς, μα δεν διαφωνώ. Αλλά οι πολιτικοί πες. Και οι πολιτικοί όμως είναι ένας. Αλλά πώς μπορεί, ρε παιδί μου, ένας ο οποίος έχει αυτό που λέμε πνευματικό τέλος πάντων κομμάτι να κάνει και να είναι 96 χρονών. Όση διάβγεια πνεύματος και να έχει. Αλήθεια σας το λέω. Και να είναι, ρε παιδί μου, η υγεία του να είναι καταπληκτική, να μην έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Μπορεί. Ή στα 80. Βλέπω, ας πούμε, τώρα τον Αμερικανό πρόεδρο. 80, ε? Οίκο του ζυγώνει τα 80. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά, Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση χθες, το οποίο το ξέραμε βέβαια, αλλά τώρα οριοθετείται κιόλας, είναι ότι από την 1η-1η του νέου έτους του 2027, που νομίζετε ότι αργεί, θα έχουμε λοιπόν την διαδικασία μέσα από τις εταιρείες που έχουν

0: τα μεγάλα social media. Βέβαια, το θέμα είναι πια όλα τα social media. Δεν έχει διευκρινιστεί. Ελπίζω να διευκρινιστεί στη Βουλή όλη αυτή η ιστορία. Ότι θα μπει ουσιαστικά ένα φίλτρο και κάτω από τα 15 δεν θα μπορούν τα παιδιά να έχουν λογαριασμούς. Όπως σας έλεγα όμως και νωρίτερα, μας τα είχε πει πολλές φορές στο παρελθόν και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τα παιδιά ξεκινάνε παιδιά το διαδίκτυο από τα 10, ίσως και μικρότερα. Καλημέρα κύριε Κορμά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πάρα πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα και δεν ξέρω καταρχήν αν είναι εύκολο ή δύσκολο τώρα παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία να τους πεις ότι απαγορεύεται, ότι μπλοκάρεται, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Γιατί κάποια είναι εξαρτημένα από αυτά, από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και πέφτουν και θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, θύματα bullying, και το χειρότερο από όλα ακολουθούν και τα πρότυπα και τις αξίες μέσα από τα social media.
0: Ό,τι βλέπουμε. Σωστό.
1: Είδαμε ότι πρόσφατα μια έρευνα του ΕΚΠΑ ότι 25% των παιδιών θέλουν να γίνουν influencers.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο η συμπεριφορά εξάρτησης. Σίγουρα όμως, κατά την άποψή μου, είμαστε σύμφωνοι με τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής, καθότι τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά.
0: Τους διαδικτύου. Τα παιδιά ξεκινάνε παιδιά το διαδίκτυο από τα 10, ίσως και μικρότερα. Καλημέρα κύριε Κορμά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πάρα πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα και δεν ξέρω καταρχήν αν είναι εύκολο ή δύσκολο τώρα παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία να τους πεις ότι απαγορεύεται, ότι μπλοκάρεται, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Γιατί κάποια είναι εξαρτημένα από αυτά, από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και πέφτουν και θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, θύματα bullying, και το χειρότερο από όλα ακολουθούν και τα πρότυπα και τις αξίες μέσα από τα social media.
0: Ό,τι βλέπουμε. Σωστό.
1: Είδαμε ότι πρόσφατα μια έρευνα του ΕΚΠΑ ότι 25% των παιδιών θέλουν να γίνουν influencers.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο η συμπεριφορά εξάρτησης.

0: καθότι τα πράγματα δεν έχουν, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Τώρα, αν αυτό το μέτρο μπορέσει και περπατήσει, αυτό θα εξαρτηστεί κατά την άποψή μου κατά πόσο θα πιεστούν οι εταιρείες να το εφαρμόσουν. Η χώρα μας έχει το kids wallet, έχει δηλαδή το εργαλείο.
1: Ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
0: Το εργαλείο το οποίο μπορεί μέσω QR code να μπορέσει να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ηλικία και μόνο. Δηλαδή αν είναι άνω από το 15 ή κάτω από το 15. Ναι. Από εκεί πέρα όμως αυτό πρέπει να ταυτοποιηθεί με τις εταιρείες, οι οποίες το παράδειγμα της Αυστραλίας μας δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο διαθέσιμες, δεν έχουν δηλαδή την όρεξη να το κάνουν αυτό γιατί θα χάσουν πολλά δισεκατομμύρια.
1: Προφανώς γιατί είναι target group το οποίο τους ενδιαφέρει, είναι και καταναλωτικό αυτό το κομμάτι.
0: Το πιο ισχυρό είναι και μάλιστα είναι και μεγαλύτερο το group αυτό που παράγει περιεχόμενο σε τεράστιο βαθμό και βέβαια κατανόητο. Μια έρευνα στην Αμερική είχε δείξει ότι 24% των νοικοκυριών προτρέπονται σε αγορά προϊόντων από τα ίδια τα παιδιά λόγω της επαφής του με τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε τι είναι. Τι κέρδος, τι όφελος.
0: 300 δις είναι το κέρδος της εφημερητικής πίτας στην Αμερική.
1: 300 δις.
0: 300 δις, ναι. Και στη χώρα μας είναι γύρω στα 324 εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν είναι
0: λίγα
1: είναι
0: τα
1: μικρό,
0: ποσά, δηλαδή.
1: Ναι. Να σας πω, η ηλικία κύριε Κορμά, το 15, θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό, μήπως έπρεπε να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω?
0: Νομίζω ότι είναι καλή ηλικία αυτή, γιατί συμπεριλαμβάνει και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι μπήκε η χώρα μας σε αυτή τη διαδικασία και καλώς για μένα. Ναι. Έτσι, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτό. Έπρεπε κάτι να γίνει. Και περισσότερο για να δώσουμε και ένα εργαλείο στους γονείς, όπου πάνω σε αυτό να χτίσουν την αποτροπική τους πολιτική και να μπορέσουν να βάλουν και αυτοί κάποια ώρα στα παιδιά τους. Γιατί μέχρι τώρα. Ξέρετε, εγώ 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα. Πάντα οι γονείς λένε τι κάνει η πολιτεία για μένα, πώς κινείται, γιατί δεν μας βοηθάει κτλ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει αυτό η προσπάθεια. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε και έναν δρόμο άλλη δραστηριότητα.
1: Έτσι, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Δεν είναι το να φάει ένα 14χρονο ξαφνικά να του πει δεν μπαίνει σε μια διαδικτυακή προσωπικότητα που έχει δημιουργήσει. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι είναι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν την.
1: Εναλλακτικά κάτι άλλο να το καλύψει το κενό τώρα. Γιατί άμα είναι 3 και 4 ώρες στο διαδίκτυο, κάτι πρέπει να κάνει το παιδί.
0: Είτε να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, είτε με τη μουσική, είτε με τον αθλητισμό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε διεξόδου και το κάνουμε τώρα. Δηλαδή
1: ναι, πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
0: Γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο όλο αυτό.
1: Κύριε Κορμά,
0: δεν σα κρύβω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στις εταιρείες. Δηλαδή,
1: το κατάλαβα ότι έχετε.
0: Δηλαδή, φοβάμαι αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία. Δηλαδή, ξεκίνησα, 5 εκατομμύρια προφίλ κατέβασαν, διαγράφηκαν.
1: Ναι.
0: Επανήλθαν 80% των εφήβων και τώρα η αρμόδια αρχή εκεί προσπαθεί να δει πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο και αν το επιβάλλει και χάνει πολύτιμο χρόνο και πάλι οι έφηβοι είναι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Ειδικά γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες 3 εκατομμυρίων. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να τους βάλεις σε αυτή τη λογική. Περιμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει φτιάξει το θεμελιακό πλαίσιο που είναι το DCA, όπου μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 6% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου όλων αυτών των εταιριών.
1: Πολλά τα λεφτά.
0: Από εκεί πέρα όμως θα το κάνει, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, οι εταιρείες από μόνες δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή να είμαστε λίγο τουλάχιστον ειλικρινή.
1: Προσγειωμένοι αναφορικά με τις επιπτώσεις. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά θέλω να το ακούσουμε και να το ακούσουν και πάλι οι ακροατές. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ή να το πω διαφορετικά, πόσα αριθμητικά περιστατικά καλούν σε αυτή τη γραμμή βοήθειας που υπάρχει, για να.
0: Έχουμε 4.000 κλήσεις ετησίως, εκ των οποίων γύρω στο 20% με 30 είναι για θέματα συμπεριφορών εξάρτησης.
1: Μάλιστα. Είναι κανονική, είναι εξάρτηση δηλαδή. Ουσιαστικά είναι σαν να καπνίζει κάποιος. Σαν να.
0: Θα σας πω, δεν είναι στον παγκόσμιο οργανισμό στο εγχειρίδιο ως εξάρτηση από τα social media. Υπάρχει εξάρτηση από τα games.
1: Μάλιστα.
0: Και το καλό με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι βάζει όρια και στα games και βέβαια και στην κινητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ, ειδικά για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό κόσμο και στα σχολεία, καθότι αυτά υπάρχει ένα πακέτο με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα social media, γιατί μας έχει συστηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του deepfake, μέσω των απατών, μέσω των χιλίων πραγμάτων που κάνει ακόμη πιο προβληματική τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή θέλει εδώ λίγο προσοχή. Μην πάμε να αφομοιώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία δημιουργώντας μεγαλύτερο κακό.

0: δυσκολία που τουλάχιστον το 50% των παιδιών δεν μπορούν να διαβάσουν, να κατανοήσουν ένα κείμενο, όπου πίζα βλέπουν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 12 χρόνια, υπάρχει μεγάλη πτώση σε σχέση κατανόηση κειμένων, φυσική, μαθηματικών. Δηλαδή πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό. Είναι θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το κομμάτι. Για να μην φάμε 20 χρόνια που έχουμε φάει τώρα με τα social media για να καταλάβουμε το κινδύνο.
1: Το μέγεθος της δύναμης και των επιπτώσεων.
0: Έτσι, καλή, καλή εξέλιξη, πρόοδος, αλλά ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό και τρόπο ζωής. Έτσι, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε τώρα τόσο μεγάλο ποσοστό λειτουργικών αναλφάβητων παιδιών. Δηλαδή, παιδιά τα οποία είναι, δεν έχουν κανένα μαθησιακό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο και να δίνουν τη
1: σύνδεση. Αυτό μπορεί να οφείλεται, κύριε Κορμά, στο γεγονός ότι είναι εκτεθειμένα τόσα χρόνια από τα 10 ή από τα 9 και στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Βεβαίως. Μα έχει, ουσιαστικά υπάρχει μια προεργασία. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν γίνει πλέον μέρος των κοινωνικών δικτύων και έχει εκτεθεί νοημοσύνη και θα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Θα κάνει δηλαδή και μας κάνει και όλα στους ανθρώπους που δεν έχουμε κρίση, που δεν έχουμε σκέψη, που λαμβάνουμε πλέον την πληροφορία χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Είδατε πρόσφατα βγήκε μια ερώτηση της Eurostat, όπου δείχνει ότι η χώρα μας τελευταία, η πρώτη τελευταία η Βουλγαρία είναι 18%, εμείς είμαστε 9%, δηλαδή είναι απογοητευτικό το ποσοστό, δεν ελέγχει την πληροφορία. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε, ας πούμε, από τους
1: το θεωρούμε δεδομένο, το αληθινό.
0: Media, το θεωρούμε την αληθινό. Ναι. Όποια ανάλυση κάνει οποιοδήποτε, δεν διασταυρώνουμε. Γυρνάμε όλοι, ξέρετε, έγκριτοι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα.
0: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει λίγο να αλλάξει, ας πούμε, και σαν κοινωνία, γιατί βλέπουμε και για τους μεγάλους πια. Δεν είναι θέμα παιδιών. Και σίγουρα φαίνεται ότι οι αργότεροι πια παρεμβαίνουν και στο υποσυνείδητό μας. Δηλαδή, μπορούν να ξέρουν. Πριν το ξέρουμε εμείς,
1: ναι,
0: θα πάμε διακοπές,
1: θέλουμε,
0: θα αγοράσουμε,
1: θα
0: κινηθούμε.
1: Θα μας ακούνε τις επιλογές μας κλπ.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κορμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μείζον πρόβλημα. Μείζον πρόβλημα. Και αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Κορμάς είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι ειδικά τα νέα. Εγώ βλέπω και μεγαλύτερους, γιατί μου στέλνετε και εσείς διάφορα πράγματα που έχετε δει στο διαδίκτυο και θεωρείτε ότι είναι πραγματικά, ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κοντομιχάλη να δούμε τι γίνεται και μετά τη κίνηση, γιατί σήμερα έχουμε και ιδιόρυθμες καιρικές συνθήκες. Έλα, Δημήτρη Μάση, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Ιδιόρυθμες συνθήκες. Στην προηγούμενη σύνδεση ήταν υποτονική η κίνηση και μου έκανε ευχάριστη εντύπωση. Τώρα αντιθέτως δείχνει τα δόντια της η κυκλοφορία σιγά-σιγά, φίλες και φίλοι. Αλλά θα αρχίσω από την Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών-Αθηνών Κορίνθου. Δεν συναντάτε πολλή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου που έχουμε δύο συμβάντα τέλος πάντων.
1: Κάτι έχει γίνει. Ναι.
2: Ένα τροχαίο και μια ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω. Θα το δούμε και στην πορεία. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν προς τα έξω το ποτηλιάρισμα. Παραλαμβάνω από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Ισχυστού όπως την περιμένετε, στο χιλιόμετρο δηλαδή. Έχει αρχίσει να ζορίζει η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Υπέρ το δέον θα μπορούσα να πω για την ώρα, σιγά σιγά. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν. Και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Κηφισίας. Δηλαδή, από τη Βουλιαγμένη, η Αρδιτού, από το ύψος Βουλιαγμένη αρχίζει να σας ταλαιπωρεί, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας στο ύψος Πανόρμου. Ξεκινήστε νωρίτερα και εσείς. Οι υπόλοιποι δρόμοι, με πρώτη βεβαίως τη τάξη την Κηφισίας στα συνήθεια ύποπτα σημεία, ζορίζουν επικίνδυνα. Θα τα βλέπουμε και θα συζητούμε.
1: Ναι, υποψιάζουμε ότι άμα θα πλακώσουν και οι βροχές, θα λιμωνόμαστε, Μητράκη.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, το νου μας γενικά και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή άκουσα νωρίτερα. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Και εγώ.
1: Επειδή άκουσα νωρίτερα και για ένα τροχαίο στου τίτλου των ειδήσεων πάλι με δίκυκλο. Για μια ακόμα φορά θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί εσείς με τα γιοταχή με τους δικαικλιστές. Εντάξει, έχετε παράπονα, καταλαβαίνω κλπ. Αλλά θέλει τα μάτια στις 14, γιατί η επόμενη με τα δίκυκλα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Αν γίνει το τροχαίο έτσι, τα μάτια σας 14, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού,

0: γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και πρωτόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
8: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 11 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα τον ταλαιπωρούμε πολύ εμείς οι δημοσιογράφοι αυτή την περίοδο, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, είναι αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή την ιστορία της Γκράβας. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
14: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που φώναζε ο Δήμος, που ζητούσατε να είναι

0: πώς το λένε, αντιπροσωπείες και άνθρωποι και κλιμάκια και της ΚΤΥΠ και άλλων υπηρεσιών θα έρθουν να δουν, λέει, την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Γράβα για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι απλά, κύριε Ψάλτη, το να το δουν. Το σημαντικό πρόβλημα είναι να μπούμε όλοι στο πρόβλημα για να δοθεί η λύση υπεύθυνα από όλους τους φορείς τελικά. Γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό που φωνάξαμε στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση ότι πρέπει συνυπεύθυνα να σκύψουμε όλοι σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά πάνω από 4.000 ψυχές, μαθητές και εκπαιδευτικούς, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Κατά συνέπεια πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα.
0: Κύριε Δημαρχέ, ωραίο, ναι. Ερώτημα. Η συζήτηση που άνοιξε στην Γράβα ήταν για την οσμή που υπήρχε. Αφήστε την οσμή στην άκρη. Αφήστε την οσμή στην άκρη. Το ζήτημα του ελέγχου και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου ή τέλος πάντων των καυστήρων κλπ. Σε ποιον ανήκει? Ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΚΤΥΠ, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, σε ποιον ανήκει?
1: Γενικά αυτό το ερώτημα που θέσατε, η συντήρησή του ανήκει στο Δήμο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο Δήμος πρέπει θεωρητικά σε όλα τα κτίρια των σχολείων στα όρια του Δήμου Αθηναίων, πριν ξεκινήσει η χρονιά, να είναι ελεγμένα. Σωστά, για όλα. Για φώτα, για νερά, για τηλέφωνα, για. Εννοώ, θέλω να πω.
1: Σωστά.
0: Τα δίκτυά του, ρε παιδί μου.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ψάλτη. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στον χώρο της Γράβας.
0: Δηλαδή.
1: Έχουμε, προσέξτε, το πρόβλημα πώς διωγγώνεται. Έχουμε ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Δύο. Μιλάμε για πεπαλαιωμένες, για παλιές εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνδεση, για να σας δώσω καταλάβετε, του φυσικού αερίου έγινε το 2003.
0: Άρα 23 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, τα μετράω ένα-ένα για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος που πηγαίνει. Προσέξτε, άλλο σημαντικό. Εκεί στεγάζονται 15 σχολεία και προσέξτε τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Με ένα ρολόι της ΔΕΗ είναι όλα τα κτίρια και τα 15 και τα 15 σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, όσον αφορά τον καυστήρα, από τα 15 σχολεία μόνο ένα είναι αυτονομημένο. Τα υπόλοιπα 14 είναι από τον ίδιο καυστήρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του θέματος και δεν είναι τόσο απλή.
0: Okay, εγώ ρωτώ το εξής. Αφού λοιπόν υπήρχε, προφανώς το ξέραν οι υπηρεσίες ότι εκεί υπήρχε μόνο ένα αυτονομημένο και ένας καυστήρας για τα υπόλοιπα, δηλαδή τις δικτυώσεις που είχαν κάνει για να εξυπηρετηθούν όλα τα σχολεία. Το πρόβλημα, τον έλεγχο για να ξεκινήσουν κάθε χρόνο τα παιδιά τα τελευταία χρόνια από το 2023 και την, πώς να το πω τώρα, το πράσινο φως ότι όλα βαίνουν καλώς. Ποιος την έδινε? Δηλαδή δεν θα προέκυπτε μετά από 23 χρόνια το πρόβλημα? Άσχετα, ξαναλέω, με την οσμή. Αφήστε,
1: ναι,
0: την οσμή στην άκρη.
1: Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, για να τα πάρουμε ως εξής. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Εγώ πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί που καταγγείλανε το θέμα ότι μύριζε, λέγανε αλήθεια. Έτσι, δεν βγάζω κανένα τρελό, να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και ύστερα, εμείς ήμασταν σε κάθε περίπτωση καταγγελίας περί οσμής, ήμασταν παρόντες και δεν βρίσκαμε τίποτα. Από την Παρασκευή την περασμένη, από τις 2 του μήνα, τι κάναμε? Κλείσαμε την παροχή του αερίου, του φυσικού αερίου, την κλείσαμε και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι έλεγχοι. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς υποχρεώσαμε, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, την εταιρεία να πάει και να κάνει εντατικούς ελέγχους. Εκεί τι έγινε? Δεν βρήκε τίποτα όσον αφορά τη διαρροή στο κομμάτι.
0: Εντόπισε όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντόπισε και κάποια άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Που αφορούσαν πρόσθετες εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Που είχαν γίνει και οι οποίες δεν ήταν βαλμένες στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω τώρα. Και τώρα τι θα γίνει? Δηλαδή τα σχολεία θα ανοίξουν κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Προσέξτε αυτό που τονίζω. Πρέπει να ανοίξουν. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Είμαι εκπαιδευτικός και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το οποίο γίνεται με το WebEx δεν είναι ούτε τα 20% εκπαίδευση, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να δούμε τι έχει συμβεί με όλη αυτή τη μετατροπή, να εξασφαλίσουμε ότι όλος ο σχεδιασμός εκεί κάτω είναι OK, και γι' αυτό καλέσαμε και το ΤΕΕ και το Υπουργείο και την ΚΤΥΠ και την πολιτική προστασία, στο στο τέλος

0: ξέρετε, πρέπει να μπουν με ασφάλεια μέσα, να αισθάνονται ότι ξέρεις κάτι, δεν μου το λέει γιατί πολλοί φωνάζουν, γιατί να μου το πει μόνο μια εταιρεία. Okay, και να πω εγώ ότι έχουν ένα δίκιο, ότι παρότι είναι ένας πιστοποιημένος φορέας η Icon, okay, δεν το θέλει, θέλουν και τα άλλα. Να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα και να πάει μια συνολική λύση, μάλιστα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι όλοι να μπουν και να νιώθουν
1: ασφαλείς.
0: Ότι είναι ασφαλείς.
1: Κύριε Γεωργιέδη, κατανοητό. Μήπως πρέπει τώρα, αφού τη φάγαμε που τη φάγαμε τη σφαλιάρα, εννοώ στο σύστημα που τώρα κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει διακλαδώσεις όπου δεν έπρεπε να γίνουν και να διαφοροποιηθούν, να ξεχωρίσουν το κάθε σχολείο και να αποκτήσει μια γραμμή, κάθε σχολείο, κάθε κτίριο αυτόνομα και να τελειώνει η ιστορία εκεί.
0: Πολύ σωστά.
1: Διότι καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, ακούστε κύριε Ψάλτη, εχθές εμείς, εγώ με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο υποδομών, ναι, ναι, ναι, καταθέσαμε από τον Ιούνιο μήνα, δηλαδή σε άσχετο χρόνο, έτσι, πολύ πριν όλη αυτή την ιστορία, ακριβώς αυτή την πρόταση. Δηλαδή, τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Γράβα να γίνει και αυτό. Αυτή την επιστολή προς την ΚΤΥΠ την επαναλάβαμε και πριν την περασμένη εβδομάδα. Εχθές είχαμε μία συζήτηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Τεχνικό Επιτελείο της ΚΤΥΠ και αυτή μας την πρόταση φαίνεται ότι η ΚΤΥΠ την υιοθετεί. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι ποιοτικά καλύτερο, μάλιστα, για το συγκρότημα. Μάλιστα. Δηλαδή ενδεχόμενα υλοποιώντας αυτή μας την πρόταση η ΚΤΥΠ θα πάμε σε ένα συγκρότημα αρκετά εξυγχρονισμένο. Γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή γίνονται και οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου, ναι, με αρκετά χρήματα.
1: Ωραία, ας γίνει και αυτό για να μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά, ρε παιδί.
0: Ακριβώς. Και η υπόσχεση ήταν ότι θα προχωρήσουν, δηλαδή το βλέπουν από ό,τι μας είπαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλουν τη συμπαράσταση και τη στήριξη και του Δήμου για να περάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από εμάς, αυτό σας λέω απόλυτα, θα είμαστε αλληλέγγυοι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα.
0: Εγώ, κύριε Ψαλίδη.
1: Καλή δύναμη. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης. Καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, μέσα στις χρονιές βάζανε, σου λέει εδώ πέρα και καινούριο σχολείο. Βάλε από πάνω μια γραμμή. Το άλλο σχολείο, βάλε από πάνω μια γραμμή. Κατάλαβε τώρα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα γίνει κανένα λάθος και θα λέμε, α, υπήρχαν αλληλένδετα και δεν το είχαμε ελέγξει και έπρεπε να πάρει πράσινο φως και να το πρόβλημα που υπήρξε τώρα. Γι' αυτό δεν βάλαμε το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε. Που βλέπουμε τα πλοία στα βουνά. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πορτοσάλτε εδώ, στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.

0: vial.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνεται και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στέκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των νοικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας το 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν, μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

0: Μακεδονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Λένε πως...
3: Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.

Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από την

0: Mac Motors.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Πρωινό Τρίτης, 13 του μηνός. Ναι, είναι Τρίτη και 13. Για τους προληπτικούς. Ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Ξεκινάμε παρέα σε ένα πρωινό που είναι χειμωνιάτικο. Καθαρά χειμωνιάτικο. Βεβαίως η θερμοκρασία δεν είναι και τόσο χαμηλή. Αλλά θα έρθει και αυτό. Η πτώση της θερμοκρασίας εννοώ. Θα τα πούμε αναλυτικά για τον καιρό, γιατί έχει ενδιαφέρον και σήμερα και αύριο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα λοιπόν, 13 Οκτωβρίου, είναι των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης. Είναι της νεομάρτυρος Χρυσής και του Αγίου Φλωρεντίου εκ Θεσσαλονίκης. Γιορτάζει η Αγαθονίκη. Γιορτάζει η Χρυσή, η Χρύσα. Καθώς επίσης και η Φλωρεντία. Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων. Μάλλον αυτή η εβδομάδα είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Αλλά το πιστεύετε ή όχι, δεν το θυμάμαι. Μπορεί και να το πει, τα είπαμε στα προηγούμενα χρόνια, θα το θυμόμουν. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Έχει και η ΔΕΗ την ημέρα της. Είδες η ΔΕΗ. Σήμερα είναι. Σαν σήμερα το πολύ πολύ πολύ μακρινό 1307, θα πάμε πολύ πίσω στον χρόνο και θα σας εξηγήσω γιατί, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου,

συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν, εντός εισαγωγικών, ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γουρσουζιά. Για τον δυτικό κόσμο είναι Παρασκευή και 13. Για εμάς είναι Τρίτη και 13. Έχει να κάνει η μέρα με την ημέρα πτώσης της Βασιλεύουσας του 1453. Αν δεν κάνω λάθος. Λίγο τα μπλέξαμε με Τρίτες και 13 Παρασκευές και τα λοιπά και βγάλαμε το δικό μας. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται αυτά τα Σοβιέτ, που είναι τα εργατικά συμβούλια στην ουσία, και προβάλλουν ως αιτήματα, ακούστε, ακούστε, τι ζητούσανε το 1905 οι εργάτες, γιατί δεν το είχανε. 8ωρο εργασίας και δημοκρατικές ελευθερίες. Σαν σήμερα το 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Ενώ σαν σήμερα το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Έχουμε και δεύτερη θέση πέραν από την Κορίνα Τσοπέι, έτσι δεν ήτανε, που πήρε την πρώτη. Σαν σήμερα το 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης, στην οροσειρά των Άνδεων. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι προκειμένου να επιβιώσουν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό, προκειμένου να επιβιώσουν, όπως σας είπαμε. Η απίστευτη αυτή η ιστορία τους θα μεταφερθεί 2 φορές στη μεγάλη οθόνη. Και τώρα βεβαίως εδώ μπαίνει το ερώτημα. Εσύ τι θα έκανες στη θέση τους? Μην απαντάς από την ευκολία των ανέσεών σου, μπες στη θέση αυτών των ανθρώπων. Γιατί όσοι δεν κανιβάλισαν, απλά δεν έζησαν, δεν επέζησαν αυτές τις 73 ημέρες, 72. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, πρωί-πρωί, αλλά κάνε στον εαυτό σου αυτή την ερώτηση. Και απάντησε ειλικρινά. Σαν σήμερα το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου και σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. 81, 87 και 93.

Τέλος, σαν σήμερα το 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο τότε Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Μιλάμε έτσι τον πρώτο χρόνο του τρίτου μνημονίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε αναλυτικά τον καιρό. Και σήμερα όλη η μέρα θα είναι βροχερός. Χθες δεν ήταν τόσο βροχερός, από ένα σημείο και μετά, και ειδικά το βράδυ είχαμε σύννεφα. Η δεύτερη φάση λοιπόν της μεταβολής του καιρού ξεκινάει από σήμερα Τρίτη, 13 του μηνός, σύμφωνα πάντα με τα προγνωστικά του ΜετεοΚΑΒ. Και θα έχει καθαρά φθινοπορικό χαρακτήρα με συνεχόμενες βροχές. Περιορισμένη αστάθεια και περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας, η οποία την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 14 του μηνός, θα φτάσει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, η θερμοκρασία. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν στη Θάσο και δευτεροβόντος στα παράκτια τμήματα του νομού Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομάδα του ΜετεοΚΑΒ, ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης θα αρχίσουν να εκδηλώνονται κατά περιόδους τοπικές βροχές, τις οποίες τις έχουμε τώρα στο ξύπνημα, στο ξεκίνημα της ημέρας, οι οποίες προοδευτικά θα γενικευτούν, επηρεάζοντας όλες, όλο και περισσότερο περιοχές του νομού. Στα δυτικότερα τμήματα η γενίκευση αυτή θα είναι ταχύτερη, ενώ όσο κινούμαστε ανατελωτικότερα, τόσο πιο αργά θα επεκτείνονται τα φαινόμενα, με εξαίρεση τη Θάσο, όπου εκεί η γενίκευση θα είναι πιο γρήγορη. Έτσι, από το μεσημέρι έως και νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αναμένονται συνεχόμενες βροχοπτώσεις στο σύνολο του νομού. Η ένταση των φαινομένων θα είναι κατά κανόνα ασθενής έως μέτρια, με πρόσκαιρες τοπικές εξάρσεις έντονης βροχής. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σε γενικές γραμμές έμφαση σε περιοχές γύρω από το Παγκαίο και κοντά στο Στριμωνικό κόλπο, καθώς επίσης και στη Θάσο. Μετά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, αύριο, αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να αποκτούν όλο πιο ασθενή και τοπικό χαρακτήρα, περιορισμένα νοτιοανατολικά του νομού, προς τη Θάσο δηλαδή, αλλά και στα ορεινά. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουν σταματήσει στο σύνολο του νομού Καβάλας. Δηλαδή η κακοκαιρία είναι από τώρα και μέχρι το μεσημέρι αύριο.

Πάντως, σε όλο αυτό το διάστημα αναμένονται στην περιοχή μας υψηλά ύψη βροχής, μεγάλα μάλλον ύψη βροχής, για να είμαστε πιο σωστοί στη διατύπωση. Ενώ μικρή αλλά υπαρκτή είναι η πιθανότητα να σημειωθούν τοπικά αυτά τα ποσά ιετού και στις υπόλοιπες περιοχές. Όλα αυτά τα υψηλά ύψη αφορούν τις περιοχές που σας είπαμε, Θάσος και νοτιοανατολικά. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό. Ναι, εννοείται πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά στο δρόμο με το αυτοκίνητο. Τώρα βεβαίως και το μυαλό μας πάει, γιατί τους είδαμε. Υπάρχουν καβαλιώτες που μέσω μετακίνησης έχουν μοτοσικλέτα και είναι υποχρεωμένοι για να μετακινηθούν σε αυτό το δύσκολο πρωινό, το φθινοπωρινό, χειμωνιάτικο, βροχερό τουλάχιστον, με τα δίκυκλά τους, μικρότερης ή μεγαλύτερου, μικρότερου ή μεγαλύτερου κυβισμού. Ναι, εδώ τα πράγματα είναι όντως δύσκολα. Και χαμηλές ταχύτητες, παιδιά. Αυτό είναι το φάρμακο. Ακόμα και αν ο από πίσω ή οι από πίσω δυσανασκετούν, να ξέρετε ότι αν έχετε χαμηλή ταχύτητα και μέσα στα πλαίσια, τα όρια του νόμου είστε, και κυρίως, είστε περισσότερο ασφαλείς. Να το κρατάμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό. Λοιπόν, αφού τα είπαμε για τον καιρό, πάμε στα θεματάκια μας.

σήμερα αρκετά σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας από την παγκόσμια εικόνα, στον αέρα λέει είναι η ενεργειακή εκεχηρία που θέλει να φέρει ο Τραμπ εκεί στην Ουκρανία. Όχι πως θα συνέβαινε διαφορετικά. Η μία πλευρά χτυπάει την άλλη στις ενεργειακές υποδομές. Και ξέρετε πως τις χτυπάει, γιατί όλοι περιμένουν στις ενεργειακές υποδομές, τις έχουν καλά φυλαγμένες, αλλά το χτύπημα γίνεται με τον περίφημο τρόπο της μαζικής αποστολής drone. Και η άμυνα των όποιων υποδομών μπορεί να εντάξει συγκεκριμένο αριθμό, να αντιμετωπίσει συγκεκριμένο αριθμό drone. Κάποια λοιπόν από αυτά τα πολλά περνούν τις αμυντικές γραμμές και βρίσκουν στόχο. Κάπως έτσι χτυπάει και το Ιράν, το Ισραήλ. Και αποτέλεσμα είναι βεβαίως, χτυπιούνται αυτές οι υποδομές, καταστρέφονται και μετά ξεκινά μια διαδικασία άμεσης αποκατάστασης. Όμως, ακόμα και να έχουμε αποκατάσταση, δεν έχουμε πλήρη επαναφορά. Που σημαίνει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα. Στο πετρέλαιο. Και ερχόμενοι στα δικά μας, αύριο λέει, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο. Αυτά που διαραίονται αναφέρουν ότι θα υπάρξει μια ενίσχυση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης της τάξης των 30, ίσως και 35 λεπτών. Χωρίς την ενίσχυση αυτή, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κοντά στο 1,90. Τώρα μπορεί να πάμε στο 1,60. Μείωση, μείωση. Επαναφορά στις τιμές του τέλους της προηγούμενης περίοδου. Όχι φυσικά. Γιατί αν θυμάστε, πέρσι όταν τελείωνε η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, οι τιμές ήταν 1,10-1,20, εάν θυμάμαι καλά. Τώρα, στην καλύτερη λέει των περιπτώσεων, θα είναι 1,60. Αντιλαμβάνεστε. Μείωση, μάλλον αύξηση, συγγνώμη, αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, αλλά και της όποιας πηγής θέρμανσης, που παίρνει 1.170.000 νοικοκυριά. Όλη η Ελλάδα δηλαδή, σχεδόν, θα είναι 20-30%. Μπορεί να καλύψει αυτή η αύξηση αυτή την έκρηξη των τιμών στο πετρέλαιο. Όχι και εδώ. Άρα θα είμαστε μέσα. Αυτή είναι η γενική εικόνα και ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε τώρα για όποιους θα πιστεύουν, γιατί και τα ημερομήνια δεν είναι ευνοϊκά. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή αυτή η κουβέντα βγαίνει στην επιφάνεια για τα ημερομήνια. Αυτά σε μια γενική εικόνα μας λένε ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς, θα έχει πολλές βροχές, θα έχει και χιόνια, εννοείται και κρύο. Και μάλιστα σύμφωνα με αυτά τα ημερομήνια, γιορτές, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, θα κάνουμε ενδεχομένως με πολύ κρύο και χιόνια. Το καταθέτουμε, το βάζουμε στο μυαλό μας και όταν έρθει εκείνη η εποχή, γεροί να είμαστε, δεν είναι μακριά, θα το αναφέρουμε. Αν έπεσαν μέσα ή έξω. Τώρα στα υπόλοιπα. Αυτή η Κίμπερλι δεν θα μακροημερεύσει στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Από τη στιγμή που ο Τραμπ λέει δεν είμαστε ευχαριστημένοι και εξετάζουμε, αυτό που εξετάζουν δεν είναι, κατά την άποψή μου, εάν θα τη διώξουν ή όχι. Εδώ το ρήμα δεν είναι το διώχνουν. Είναι το ρήμα που

Μπείτε στο ποδόσφαιρο ή και στο μπάσκετ. Όταν κάνουμε μια προσπάθεια προς το καλάθι, τι κάνουμε? Σουτ. Όπως είπα, κατά την άποψή μου δεν εξετάζεται αν θα τη σουτάρουνε. Αλλά ποιος ή ποια θα είναι ο αντικαταστάτης. Ποιος θα έρθει. Γιατί από ό,τι φαίνεται, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να τα μπαλώσει, δεν τα καταφέρνει. Και εν όψη και των εκλογών, των ενδιάμεσων τον Νοέμβριο, αυτό είναι ένα πλήγμα στην εικόνα του Τραμπ. Και εννοείται πως τώρα αυτά βγήκαν στη δημοσιότητα, από την αντίπαλη πλευρά, με αφορμή τις εκλογές του Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το παιχνίδι, το πολιτικό. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό? Όχι και τόσο. Ίσως ήταν, είναι το, η εικόνα, το celebrity και τα λοιπά. Αλλά τίποτα παραπάνω. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Α, και πριν πάμε στα δικά μας, ναι, είναι και αυτό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα εκεί στην Αθήνα, το συγκρότημα της Γκράβας. Εκεί όπου γελάω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει η οσμή του αερίου, αλλά κανένας δεν μπορεί να διαπιστώσει τη διαρροή. Δεν τη βρίσκουν. Και γι' αυτό τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα εκεί. Πολύ σωστά, γίνεται με τηλεκπαίδευση. Φανταστείτε τι μάθημα γίνεται. Το μάθημα. Και τώρα η τελευταία τους ελπίδα είναι να στείλουν, λέει, ένα κλιμάκι του τεχνικού επιμελητηρίου για να βρουν από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά του φυσικού αερίου. Παρακαλάνε να το τεχνικό επιμελητήριο να είναι αποτελεσματικό. Φανταστείτε. Τώρα πάμε στα δικά μας. Μεγάλη κουβέντα γίνεται και εξακολουθεί μετά από αυτή την εκδήλωση για την επόμενη μέρα στα κτίρια του Διονύσου και του παλιού υδραγωγείου στα Αμισιανά. Όπως είπαμε και χθες, η αντιπολίτευση, σύσσωμη, ανακοινώσεις που λέει μόνο μελέτες και λόγια και όχι έργα. Η απάντηση από τον Κωσή Τσιμιτζή, που είναι ο επικεφαλής του αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου Καβάλας, το πιο ευέλικτο χέρι, να πούμε, του Δήμου, είναι ότι αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Γιατί και ο νόμος το επιτάσσει αυτό, να γίνονται διαβουλεύσεις μέσα στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να πάρουν τα πράγματα την πορεία τους στην υλοποίηση. Από ό,τι αντιλήφθηκα όμως εγώ προσωπικά από την κουβέντα που κάναμε χθες αυτή την ώρα περίπου με τον κύριο Τσιμιτζή, είναι ότι καλή κουβέντα, θα αργήσουμε όμως πάρα μα πάρα πολύ να δούμε να κινείται κάτι σε αυτούς τους δύο χώρους. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο η δουλειά από την πλευρά της Καβάλας και του αναπτυξιακού οργανισμού, οι Φίλιππι, που γίνεται, λέει, αλλά πρέπει να γίνουν και από άλλες πλευρές. Πρέπει να αλλάξουν ακόμα και νόμοι. Δεδομένα που υπήρχαν όταν λειτουργούσε, για παράδειγμα, ο Διόνυσος, τώρα έχουν αλλάξει. Τώρα εκεί υπάρχει ένα γυροκομείο. Παραδίπλα υπάρχει ένα νοσοκομείο. Οι νόμοι για τη γυτνίαση ενός καταστήματος εστίασης με εθνική οδό, όπως είναι τώρα στο Διόνυσο, έχουν αλλάξει, έχουν γίνει πιο αυστηροί. Χρειάζεται πρόσβαση και όχι από το σημείο που ξέραμε όλοι από πάνω. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να αλλάξουν, γι' αυτό και εδώ θα πρέπει να περιμένουμε. Όπως θα πρέπει να περιμένουμε και από για τα Αμισιανά. Κουβέντες και σκέψεις να μεταφερθούν εκεί και τα γραφεία της ΔΕΙΑΚ υπήρχαν από παλιά. Αλλά και εδώ πρέπει να αλλάξει και η ζώνη οικιστικού ελέγχου. Γιατί ανήκει εκείνο το μέρος, αυτή τη ζώε. Άρα όλα αυτά μεταφράζονται σε χρόνο, να το πούμε απλά. Και καλά κάνουμε που τα συζητάμε, καλά κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά, αλλά χρειάζονται πάρα πολλά ακόμα
για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Άλλη μια κουβέντα που συνεχίζεται είναι για το νοσοκομείο της Καβάλας. Χθες το μεσημέρι μιλήσαμε με την πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. Η οποία, η Καταρίνα Πετράκη, άσκησε κριτική στον βουλευτή Καβάλας, τον Γιάννη Πασχαλίδη, γιατί έκανε μια ερώτηση στη Βουλή και στην ουσία αναφερόταν και κριτήκαρε το γεγονός ότι ο βουλευτής Καβάλας ασχολήθηκε μόνο με τη χειρουργική κλινική και την στελέχωσή της και το ποιος θα είναι επικεφαλής και όχι με τα υπόλοιπα προβλήματα, αλλά ακόμα και με το γεγονός ότι ακόμα και αν γίνουν αυτά που θέλουν στην ερώτηση, έτσι, κατατίθονται προς το Υπουργείο Υγείας, εδώ χρειάζεται κόσμος. Χρειάζονται γιατροί, χρειάζονται νοσηλευτές, χρειάζεται παραϊατρικό προσωπικό που δεν υπάρχει. Εδώ μας είπε η κυρία Πετράκη ότι έλαβε και ένα τηλέφωνο από το συγκεκριμένο που την απείλησε σε έντονο ύφος, ακόμα και με μηνύσεις. Φτάνουμε και σε αυτό το επίπεδο. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια επιστολή 4 πρώην συνταξιούχων, δηλαδή γιατρών του χειρουργικού τμήματος, και κριτήκαρε το γεγονός ότι ο βουλευτής Καβάλας ασχολήθηκε μόνο με τη χειρουργική κλινική και την στελέχωσή της και το ποιος θα είναι επικεφαλής και όχι με τα υπόλοιπα προβλήματα, αλλά ακόμα και με το γεγονός ότι ακόμα και αν γίνουν αυτά που θέλουν στην ερώτηση, έτσι, κατατίθονται προς το Υπουργείο Υγείας, εδώ χρειάζεται κόσμος. Χρειάζονται γιατροί, χρειάζονται νοσηλευτές, χρειάζεται παραϊατρικό προσωπικό που δεν υπάρχει. Εδώ μας είπε η κυρία Πετράκη ότι έλαβε και ένα τηλέφωνο από το συγκεκριμένο που την απείλησε σε έντονο ύφος, ακόμα και με μηνύσεις. Φτάνουμε και σε αυτό το επίπεδο.

δηλαδή γιατρών του χειρουργικού τμήματος. Εδώ διαπιστώσαμε κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Οι πρώοι γιατροί, 40 χρόνια και πλέον υπηρέτησαν στα πόστα αυτά, στα χειρουργεία της Καβάλας, του νοσοκομείου, λένε ότι πρέπει να έχουμε και δεύτερη χειρουργική. Οι εν ενεργεία γιατροί και οι ειδικευόμενοι στο χειρουργικό τμήμα, στη χειρουργική κλινική, έχουν ξεκαθαρίσει, σύμφωνα με από ό,τι μας είπε η κυρία Πετράκη, ότι αν γίνει δεύτερη κλινική, αυτοί θα αποχωρήσουν. Δεν θέλουν να έχουμε και δεύτερη κλινική. Μία είναι αρκετή. Αυτή η διαφωνία καταγράφεται. Όπως επίσης καταγράφεται και μια άλλη εκτίμηση της κατάστασης. Λαμβάνοντας υπόψη τα λεγόμενα του Ιατρικού Συλλόγου και τις ανακοινώσεις επίσημες, υπάρχει ένα τοξικό κλίμα στο νοσοκομείο με άξονα την κατάσταση που επικρατεί στο ΤΕΠ, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Η κυρία Πετράκη μας είπε ότι αυτό δεν συμβαίνει πλέον, γιατί το βασικό, η βασική διαφωνία μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών λύθηκε. Και λύθηκε σύμφωνα με τον νόμο. Και έχει να κάνει με τη διαλογή των ασθενών. Όταν πας στο ΤΕΠ, υπάρχει κάποιος που εξετάζει την περίπτωσή σου. Αν είναι επίγουσα, βεβαίως έχεις προτεραιότητα. Αν όχι, παίρνεις τη σειρά σου. Εδώ οι γιατροί ήθελαν αυτή η διαλογή να γίνεται από τους νοσηλευτές, οι νοσηλευτές ήθελαν από τους γιατρούς, το δεύτερο ήταν το νόμιμο και αυτό έγινε. Και με το που λύθηκε αυτό το θέμα, υπήρξε ηρεμία σύμφωνα και υπάρχει ηρεμία σύμφωνα με την κυρία Πετράκη. Και επίσης το κυριότερο είναι ότι οι μεγάλες αναμονές έχουν τελειώσει. Σύμφωνα με την πρόοδο των εργαζομένων, ο μέσος όρος αναμονής όταν επισκέπτεσαι το ΤΕΠ είναι 1,5 ώρα. Καλή αυτή η ώρα. Γιατί εμείς όταν χρειαστήκαμε και 4 και 6 ώρες από ό,τι θυμάμαι. Ήμασταν εκεί. Βλέπουμε και την ώρα περνάει.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και να πούμε για την απόρριψη των καταγγελιών, ενστάσεων που έκανε η αντιπολίτευση για την υπόθεση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΔΥΠΕΘΕ και του Φεστιβάλ Φιλίππων, της κυρίας Εύας Βαμβακά Οικονόμου. Τρεις στο σύνολο. Και είχε να κάνει με αυτά τα χρήματα, τα λίγα παραπάνω που έπαιρνε, γιατί είχε στο πτυχίο της, αναγνωρίστηκε τουλάχιστον από το Δήμο, ότι στο πτυχίο της υπάρχει μια συνάφεια και έπρεπε να πάρει κάποια λίγα χρήματα παραπάνω κάθε μήνα. Ελπίζω να έκλεισε αυτό το θέμα, γιατί ασχοληθήκαμε αρκετά, και να προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την γνωστή εκδήλωση ραντεβού στην Ερυθρού, η οποία αναβλήθηκε λόγω του γεγονότος ότι ο καλλιτέχνης που προσκλήθηκε, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Λάκης δηλαδή με τα ψηλά ρεβέρ, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας. Αυτή η εκδήλωση θα πάει από ό,τι φαίνεται το Νοέμβριο. Θα πάει το Νοέμβριο στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο Δημοτικό Κήπο και όχι στην Ερυθρού, γιατί δεν υπάρχει χώρο στην ουσία, έτσι. Με τον ίδιο κατά πάσα πιθανότητα καλλιτέχνη. Αρχικά όταν αναβλήθηκε αυτή η εκδήλωση, είχε κυκλοφορήσει ότι αναζητείται άλλος καλλιτέχνης. Αλλά τώρα τα δεδομένα που έχουμε μας αναφέρουν ότι θα πάμε με Λάκη Παπαδόπουλο. Βεβαίως, όταν πάμε στο Νοέμβριο, ρισκάρουμε με τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει αυτό, το έχουν μετρήσει από ό,τι φαίνεται οι διοργανωτές και θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πάμε τώρα σε μια μεγάλη επιτυχία. Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της Σταυρούλας του Λακίδου. Είναι με διαφορά η καλύτερη Ελληνίδα σκακίστρια. Και αυτό πιστοποιήθηκε από την κατάκτηση του τίτλου στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών που έγινε στο Πόρτο.

0: Χέιλιχ. Τελείωσε χθες. Σε ένα πρωτάθλημα με 9 γύρους, η Σταυρούλα Τσολακίδου είχε 8 βαθμούς. Κάθε νίκη είχε 1 βαθμό. Κάθε ισοπαλία 0 βαθμό. Που σημαίνει ότι η Τσολακίδου είχε 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι η δεύτερη στη βαθμολογία, θυμίζω ότι η Τσολακίδου είχε 8 βαθμούς, η δεύτερη στη βαθμολογία είχε 6,5 βαθμούς. Κατέκτησε τον τίτλο για ακόμα μια φορά. Ο προηγούμενος ήταν πριν από 10 χρόνια, το 2016. Βεβαίως αυτή τη δεκαετία δεν πήγαινε και έπαιρνε άλλες θέσεις. Πολλές φορές δεν πήγαινε καθόλου, λόγω προγράμματος. Όπως και να έχει, μιλάμε για ακόμα μια μεγάλη επιτυχία και μιλάμε για αυτό που σας είπαμε στην αρχή, ότι το κορίτσι αυτό είναι με διαφορά η καλύτερη Ελληνίδα σκακίστρια. Από τις καλύτερες στον κόσμο, μάλιστα. Πολλές φορές έχουμε και άλλες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο και δεν το αναφέρουμε για την Τσολακίδου. Κακός μεν, αλλά υπάρχουν και δείχνουν το επίπεδό της. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν προλαβαίνουμε, ως συνήθως. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα.

0: αυτοκίνητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Μισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Αλφα 88,6.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μέχρι το τέλος του πρώτου κομματιού δεν θα πάμε σε κάποια τηλεφωνική επικοινωνία, κάποια συνέντευξη. Θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων. Αναφορά και σχολιασμού. Πριν το κάνουμε αυτό, πάμε λίγο να δούμε και τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σήμερα είναι ένα δύσκολο πρωινό για το Ορφάνι. Αν και εφόσον, επαναλαμβάνω, γιατί πολλές φορές ανακοινώνονται, αλλά δεν γίνονται αυτές οι διακοπές, όντως υπάρχει αυτή η διακοπή. 8 έχει ξεκινήσει το πρωί μέχρι και 3 το απόγευμα. Στο χωριό Ορφάνι ο σκοπός της διακοπής είναι η λειτουργία. Η λειτουργία του συστήματος προφανώς. Άλλη διακοπή για σήμερα δεν υπάρχει στο πρόγραμμα για το ΔΔΕ. Υπάρχει όμως αύριο, 14 του μηνός, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, στην Καβάλα, στο τμήμα της οδού Ζαλόγκου, από τη Βουλκαροκτώνου έως την οδό Ανδρομάχης. Τα μονά νούμερα, από τη μία πλευρά δηλαδή του δρόμου και όχι απέναντι. Εκεί στο Βύρονα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και αλλάζουμε λίγο τον προγραμματισμό μας. Θα κάνουμε τώρα την κουβέντα. Θα πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, τον Παναγιώτη Μαψαδέλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαψαδέλη.
1: Καλημέρα, κύριε Άντρου, σας και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα μαζί σας αναφορικά με τον καινούργιο κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, γιατί προβλέπονται αρκετές αλλαγές σε αυτόν και είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Είμαστε λίγο πριν την υλοποίησή του. Έτσι δεν είναι? Τη λειτουργία του μάλλον.
1: Σωστά, σωστά. Να πω καταρχάς ότι είμαστε στα 2,5 χρόνια της θητείας μας. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη προσπάθεια που γίνεται από το κράτος για να υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας. Είχαμε έναν πρότυπο κανονισμό λειτουργίας περί τον 1,5 χρόνο περίπου από την αρχή της θητείας μας. Καταργήθηκε με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και πλέον μας καλεί το Υπουργείο. Είχε αποστείλει και μια εγκύκλιο, νομίζω, τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη, και μας καλεί να ψηφίσουμε τους νέους κανονισμούς λειτουργίας χωρίς να μπορούμε να αλλάξουμε φυσικά το περιεχόμενο του νόμου. Δηλαδή δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτό που λέει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εν ολίγης.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μας δίνει και ένα πρότυπο κανονισμό. Απλά μας λέει ότι το Υπουργείο δεν μπορείτε να παρεκκλίνετε. Υπάρχουν αλλαγές. Ξέρετε, όσο διαβάζω και εγώ τον κώδικα, δεν έχουμε αλλαγές μόνο στην

0: λειτουργεί. Εμάς όσο διαβάζω τον κώδικα, αρχίζω να καταλαβαίνω εάν έχουμε πολλές αλλαγές ή έχουμε λίγες αλλαγές γενικά. Και καταλήγω μάλλον στο ότι πολύ κακό για το τίποτα.
1: Σοβαρά, μάλιστα.
0: Ναι. Δηλαδή, να σας δώσω μια διαφορά. Καταρχάς, ήταν στο σχέδιο του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και θα επανέλθω μετά στον κανονισμό λειτουργίας. Προβλεπόταν να μην γίνουν εκλογές για τη δημοτική κοινότητα Καβάλας. Θα γίνει τελικά. Mm. Προβλεπόταν μικρότερο ποσοστό, μικρότερο αριθμό υποψήφιων δημοτικό συμβούλιο. Αν δηλαδή εκλέγουμε 35, και την προηγούμενη φορά ήμασταν στο 100%, στο 125%, άρα μπορούσαμε να έχουμε μέχρι 80 υποψηφίους. Στο σχέδιο του κώδικα μειωνόταν κατά πολύ αυτό.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε πολύ μικρότερα ψηφοδέλτια. Τώρα επανήλθε. Είμαστε στο 100%. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει πολλά τέτοια. Τα οποία
1: άρα δυσκολεύουν για τις παρατάξεις να βρεθούν οι υποψήφοι. Γιατί αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν για να συγκροτήσουν σχεδιασμούς, για να κατεβούν.
0: Και να σας πω και το καλύτερο, το οποίο εντάξει βέβαια είναι δική μου προσωπική εκτίμηση, θα φανεί στο μέλλον. Ας δούμε τι θα γίνει μετά τις εθνικές εκλογές, για να δούμε πόσα από αυτά θα εφαρμοστούν ή όχι.
1: Α, το βάζουμε και αυτό υπόαίρεση λοιπόν.
0: Εγώ το βάζω, γιατί τέλος πάντων με εκλογές έχουμε να κάνουμε. Και τέλος πάντων μπορεί να έχουμε κάποια διαφορά. Για να επανέλθω όμως στο θέμα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε κάποιες αλλαγές. Καταρχάς, η λογοδοσία γίνεται κάθε 4 μήνες.
1: Τουλάχιστον μία φορά κάθε 4 μήνες και όχι κάθε 2.
0: Σωστά. Έχουμε το γεγονός ότι...
1: Ναι. Κύριε Μαυσαρέλη, μας ακούτε?
0: Και αυτό τι σημαίνει?
1: Κύριε Μαυσαρέλη, δεν σας ακούσαμε την τελευταία πρόταση καθόλου. Επαναλάβετε, παρακαλώ.
0: Ωραία, επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι έχουμε τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πλέον από τη στιγμή που μπαίνει στην ημερήσια διάταξη, δεν μιλάμε για μια απλή ενημέρωση, πρέπει να ψηφίζουμε. Άλλο αν θα γίνεται δεκτό ή όχι. Όμως εδώ πρέπει να σημειώσω ότι θα πρέπει τα θέματα αυτά να εισάγονται μόνο εάν υπάρξει και η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Άρα δηλαδή πρακτικά...
1: Δηλαδή πρέπει... μια στιγμή, για να καταλάβω, μια παράταξη θέλει να κάνει μια ερώτηση σχετικά με τη ΔΕΙΑΚ. Πρέπει να υπάρχει και μια εισήγηση μέσα στο φάκελο και της ΔΕΙΑΚ?
0: Όχι ερώτηση.
1: Ναι, ένα θέμα, συγγνώμη, ένα θέμα, να συζητηθεί ένα θέμα.
0: Να ψηφιστεί ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Στην ημερήσια διάταξη βάζουμε αυτά που ψηφίζουμε μόνο.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε ναι, θα πρέπει να υπάρχει, όχι για τη ΔΕΙΑΚ, γιατί εκεί αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, να πω εγώ για την τεχνική, ένα θέμα τεχνικής φύσης.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Πρέπει να έχει εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας, ότι αυτό το οποίο ζητάμε μπορεί να γίνει. Όπως όλα τα θέματα που η πλειοψηφία των θεμάτων που εισάγει η διοίκηση στο Δημοτικό Συμβούλιο συνοδεύεται από εισήγηση της οικίας υπηρεσίας, έτσι θα πρέπει και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο ίσως.
1: Σωστά. Τεχνικά, ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει συνεργασία.
0: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Κοιτάξτε να σας πω κάτι όμως, από την άλλη. Μπορεί να πει η υπηρεσία όχι, αυτό δεν γίνεται. Αυτό που θα πει η υπηρεσία όχι, δεν γίνεται, αν δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος, θα είχε έρθει στα προημερησία και θα έλεγε η ΧΙΑ αντιπολίτευση, κάντε αυτό. Το οποίο όμως η υπηρεσία λέει ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται λίγο πιο δύσκολο, αλλά για μένα το κάνει πιο ουσιαστικό. Εντάξει, γιατί πλέον ξεφεύγουμε από το ρωτάω τι εξέλιξη υπάρχει με το Διόνυση που είναι της επικαιρότητας, ας πούμε, ή γιατί αυτές οι λάμπες εκεί δεν ανάβουν, ή γιατί η πινακίδα αυτή λείπει. Και πάμε στο πιο ουσιαστικό, ότι μπορεί να ψηφιστεί, εντάξει, όχι τόσο πιθανό, δεν το λέω πιθανό, αλλά μπορεί να ψηφιστεί και ένα θέμα το οποίο θα
1: είναι. Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως, επίσης, μου έκανε εντύπωση ότι κάθε Δημοτικό Συμβουλίο μπορεί να κάνει τον δικό του κανονισμό μέσα στα πλαίσια του νόμου, βεβαίως. Ισχύει αυτό?
0: Εντάξει, θεωρητικά. Διότι, τι κανονισμό να κάνω εγώ, αν ας πούμε δεν με αφήνει να βάζω προημερησίας? Εντάξει. Άρα δεν μπορώ να κάνω τον δικό μου κανονισμό. Πρέπει να εφαρμόσω τον νόμο. Τώρα, οι αποκλίσεις, αυτό που λέτε, ξέρετε τι είναι? Ένα Δημοτικό Συμβούλιο να βάλει ότι οι επικεφαλείς θα μιλάνε 5 λεπτά και το άλλο να βάλει ότι θα μιλάνε 7 λεπτά.
1: Α, τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις.
0: Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει μεγάλη
1: Μάλιστα.
0: ευχέρεια στο τι θα αλλάξεις και τι όχι, γιατί και η εγκύκλειος

0: λέει ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται μάλλον διαφορετική ερμηνεία ή διαφορετική ρύθμιση από αυτά που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή ο νόμος σου λέει θα κάνεις λογοδοσία, θα εισάγεις τα θέματα των επικεφαλής των παρατάξεων και τις ημερήσεις διάταξης που στέλνει η διοίκηση. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Mm-hmm. Το λέει ο νόμος.
1: Τώρα, με αφορμή αυτό που είπατε ότι μπροστά μας έχουμε βουλευτικές εκλογές και αν έχουμε αλλαγές μπορεί να έχουμε και αλλαγές και εδώ στον κώδικα, μπορούμε να το βάλουμε αυτό και στο κομμάτι του εκλογικού νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την εξάλληψη της δεύτερης Κυριακής και την, πλέον τον δρόμο της δεύτερης επιλογής.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν σας το είπα αυτό, αυτό έχω στο μυαλό μου.
1: Μάλιστα.
0: Διότι όλα τα άλλα τώρα, τι να βγει η νέα κυβέρνηση και να αλλάξει τη λογοδοσία, να την ξανακάνει κάθε δύο μήνες. Αδιάφορο.
1: Ναι.
0: Τα πιο σημαντικά είναι η δεύτερη Κυριακή και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Που εντάξει, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ας πούμε, μπορεί να είναι και εύκολο. Θα πει ότι ξέρεις, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα τα συστήματα
1: υποδομές, που χρειάζονται, ναι,
0: υποδομές, ναι. Οπότε δεν γίνονται. Αλλά το να σταλεί η ρύθμιση αυτή ή να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση και να. Όχι να ανασταλεί αλλά να ματαιωθεί τελείως, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το αποκλείσω αν έχω μια διαφορετική κυβέρνηση. Mm. Σίγουρα θα παίξει ρόλο και το τι θέλει η ΚΕΔΕ.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει. Η ΚΕΔΕ προσπαθεί να προσαρμοστεί κατά την άποψή μου, τέλος πάντων.
0: Σίγουρα, αλλά καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να διαταράξει ισορροπίες και με τους δημάρχους και με τους περιφερειάρχες. Πρώτον, δεύτερον, κακά τα ψέματα. Όπως και αν εφαρμοστεί και ό,τι συνέπειες και αν έχει αυτή η εφαρμογή, είναι κάτι το οποίο σχεδιαζόταν 2,5 χρόνια. Εντάξει, και θα πάμε ουσιαστικά, αν ισχύσει αυτό που λέμε τώρα,
1: ναι,
0: σε σύντομο χρόνο πριν τις εκλογές, για να το αναιρέσουμε. Βέβαια, θα πει κάποιος εδώ ο αντίλογος ότι έτσι μάθαμε να κάνουμε εκλογές, άρα δεν θα προκληθεί.
1: Δεν θα αλλάξει κάτι, ναι, ναι.
0: Εγώ πάντως, επειδή είδα το σχέδιο του κώδικα και βλέπω και το τελικό κείμενο. Και δεν μου φαίνονται και πολύ μεγάλες διαφορές τελικά.
1: Ναι, το είπα.
0: Σχέση
1: το
0: με αυτά που λέγαμε. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί μία άλλη κυβέρνηση να μας οδηγήσει και σε ένα άλλο.
1: Θα το δούμε. Είναι η κουβέντα, δεν είναι της παρούσης. Θα το δούμε. Εάν και εφόσον είναι το βασικό. Τώρα, θέλω να αλλάξω θέμα, κύριε Μαυσαδέλη. Και ήθελα από καιρό να κάνω αυτή την κουβέντα. Γιατί γίνεται κουβέντα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, βεβαίως, αλλά είστε και ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολύ καλά εκ του επαγγέλματός σας το ζήτημα με το Περιγιάλι. Γιατί εκπροσωπήσατε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν συνεχίζετε να εκπροσωπείτε τους κατοίκους εκεί της περιοχής για αυτό το θέμα. Θα ήθελα την άποψή σας και για αυτό που συμβαίνει και για τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν πάρθει και όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί για το ζήτημα της εισφοράς σε γη και σε χρήμα.
0: Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ ήμουνα από το 2016-2017. Δικηγόρος λου κατοίκων Περιγιαλίου.
1: Ναι, μέχρι πότε δεν ακούστηκατε, μέχρι πότε.
0: Όχι, και συνεχίζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Η πράξη εφαρμογής είναι ένα πραγματικά σύνθετο νομικό αντικείμενο. Και η εισφορά σε χρήμα και η εισφορά σε γη και οι διορθώσεις πράξης εφαρμογής και όλα αυτά που τη συνοδεύουν, οι πίνακες για τις αποζημιώσεις των επικειμένων, οι ίδιες αποζημιώσεις των επικειμένων είναι πραγματικά πολύ σύνθετες νομικές έννοιες, επειδή δεν εφαρμόζονται και πολύ συχνά. Εγώ τοποθετήθηκα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω εδώ στη δική σας εκπομπή αλλά και σε άλλα μέσα που με κάλεσαν και είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο Σύλλογος έθετε τα πράγματα, τα ζητήματα που ανέκυπταν όταν έπρεπε. Εντός των χρονικών διαστημάτων που εγώ τουλάχιστον θεωρούσα και εμείς το Σύλλογο θεωρούσαμε σημαντικά. Δηλαδή την πρώτη πενταετία στο Δημοτικό Συμβούλιο ρωτήσαμε για τις εισφορές σε χρήμα, έπειτα μιλήσαμε. Μόλις βγήκε η απόφαση της Επιτροπής για τα επικείμενα και τις αποζημιώσεις και πώς θα γίνει, γιατί ξέρετε, για να διανυκτούν οι δρόμοι κανονικά, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον πληρούν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να αποζημιωθούν.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Είτε για την εισφορά σε χρήμα, η οποία είναι ένα δημοτικό έσοδο, με στοιχεία φορολογικού, ότι δηλαδή ισχύει για τα φορολογικά έσοδα, ό,τι ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές, ό,τι ισχύει για τα υπόλοιπα δημοτικά έσοδα, όπου υποκύπτουν σε παραγραφή ή όχι, αυτό εξαρτάται ανά περίπτωση και ανάλογα το τι λέει και η άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν ο Δήμος, η εφορία, το κράτος, ο ΕΦΚΑ έχει μια διαφορετική αντίληψη από αυτού, είναι σεβαστή. Αυτό είπα και στο Δημοτικό

0: Από εκεί και πέρα όμως ο διοικούμενος έχει την δυνατότητα, του δίνει όμως το δικαίωμα και την υποχρέωση, αν διαφωνεί με αυτό που λέει η διοίκηση, να προσφύγει στα δικαστήρια. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έχουμε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις που έχουμε, από όσο ξέρω, σε πρώτο ακόμα βαθμό. Εντάξει, άρα τα πράγματα είναι λίγο πολύ συγκεκριμένα και έχουν πάρει τον δρόμο. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να είχε γίνει και έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου, αυτό πρέπει να το πω.
1: Ναι.
0: Να το τονίσω, την πρώτη πενταετία. Το 2017 πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητήσαμε γι' αυτό το θέμα. Τότε. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, όλα αυτά τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών πληρώνει, των διοικούμενων έχει πληρώσει ή πληρώνει. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου αίσθηση και από τα νούμερα που μας παρουσίασαν στο προηγούμενο.
1: Κάποιοι όμως δεν θα πληρώσουν, γιατί κέρδισαν δικαστικά.
0: Όσοι ήθελαν να πάνε δικαστικά είχαν δικαίωμα να το κάνουν και το έκαναν. Και στο τέλος μπορεί να μην πληρώσουν γιατί το δικαστήριο τους δικαίωσε. Άρα λοιπόν είπα.
1: Τώρα εδώ πάμε όμως στο ηθικό και στο νόμιμο εδώ πέρα, κύριε.
0: Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Για όλους είναι συγκεκριμένος. Εντάξει, δεν ισχύει για ορισμένους.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι ο νόμος του 1968. Έχουμε πάει για νομολογία. Έχουμε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν εγκύκλοι οι οποίοι είχαν άλλες ή αντιφατικές ρυθμίσεις, αλλά αυτά λίγο πολύ ξεκαθαρίστηκαν για το Περιγιάλι. Να μιλάμε όταν πρέπει. Τώρα, το επόμενο βήμα στο Περιγιάλι, ξέρετε ποιο είναι, τα επικείμενα. Το επόμενο πρόβλημα που θα συναντηθεί νομικά, τα επικείμενα. Θα πάνε να διενυχθούν οι δρόμοι.
1: Τα κτίσματα μιλάμε για τον κόσμο.
0: Ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι. Τα κτίσματα. Όταν λοιπόν θα πάνε να διενυχθούν εκεί οι δρόμοι, τα κτίσματα αυτά τι θα γίνουν.
1: Μεγάλο ερώτημα.
0: Λοιπόν, αρκετά κτίσματα. Ορισμένοι έχουν και τις κατοικίες τους μέσα. Ο τρόπος για να αποζημιωθούν όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλός. Διότι δεν μπορεί να αποζημιωθεί εξοδικαστικά, και εδώ έρχονται πάλι τα δικαστήρια. Δεν μπορεί να αποζημιωθεί εξοδικαστικά κάτι το οποίο δεν είναι νομίμως υφιστάμενο. Εντάξει. Όπου εκεί στην πλειοψηφία τους, αλλά δεν μιλάω για τους μαντρότυχους τώρα και αυτά, σίγουρα δεν είχαν οικοδομική άδεια. Ακόμα και σπίτια ή προεκτάσεις προσθήκης σπιτιών δεν είχαν οικοδομική άδεια. Άρα αυτοί τι θα μείνουν χωρίς αποζημίωση? Πιθανώς.
1: Δύσκολη η κατάσταση. Πιθανώς. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Θα πρέπει να πάνε δικαστικά. Έχουμε πάρα πολλά θερμοκήπια.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι. Μιλάμε για τις κατοικίες. Εγώ εκεί μένω. Δεν μένουμε για τους επαγγελματικούς χώρους. Έτσι. Μπορεί να αλλάξει ο επαγγελματικός χώρος.
0: Οι επαγγελματικοί χώροι όμως είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις εκεί κάτω, στο Περιγιάλι. Έχουμε πάρα πολλά θερμοκήπια. Τα οποία είναι πιο δύσκολο να αποζημιωθούν από μια οικία. Αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι μονόδρομος αυτοί οι άνθρωποι να πάνε δικαστικά. Να μην, μάλλον να το πω αλλιώς, να μην αποζημιωθούν εξοδικαστικά. Διότι οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι τόσο αυστηρές. Αυτές είναι τέλος πάντων, αλλά είναι αυστηρές σε σχέση με την πραγματικότητα. Θα έχουμε, πιθανώς να έχουμε, αυτό είναι ακόμα πιο σύνθετο ζήτημα, άρση δημοτομικών απελευθεριώσεων. Αν μπορεί να γίνει σε κάποια περίπτωση. Δηλαδή εκεί που ήταν να διενυχθεί ένα δρόμο, επειδή περνάνε πολλά χρόνια και δεν έχουν διενυχθεί, θα κάνουν έτσι οι ιδιώτες να γίνει άρση. Σε τι μέρος θα μπορεί να γίνει, σε τι κομμάτι.
1: Δικαστικές αποφάσεις, καθυστέρηση, καταλαβαίνω.
0: Όχι, εκεί δεν θα έχει δικαστήριο. Εκεί απλά λέω ότι ουσιαστικά ο σχεδιασμός θα είναι. Εγώ, ξέρετε, όταν πρωτοπήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν πρωτοασχολήθηκα ως δικηγόρος του Συλλόγου Κατοίκων Περιγιαλίου, και νιώθω πολύ περήφανος για αυτή την ιδιότητα, διότι εμείς θα λέγαμε όταν έπρεπε, έλεγα το εξής. Εμείς δεν θα πούμε σε κανέναν τι να κάνει ο Σύλλογος. Πρώτον και δεύτερον, δεν θα κάνουμε πολιτική με το Περιγιάλι. Εγώ αυτό δεν θέλω να γίνει με το Περιγιάλι. Δεν ήθελα ποτέ να γίνει πολιτική με εκείνη την περιοχή. Διότι δεν είναι απλό πράγμα η πράξη εφαρμογής σε μια τόσο μεγάλη έκταση. Με τόσα πολλά δικαιώματα, τόσους πολλούς δικαιούχους. Και σε εσάς νομίζω, τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ανέφερα την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη που κατατέθηκε πέρυσι στον πρόεδρο της Βουλής, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Ή ανέφερε συγκεκριμένα για τις πράξεις εφαρμογής και τις φοράς σε χρήμα, δίνοντας τα παραδείγματα αρκετών δήμων. Θυμάμαι το Δήμο Βόλου, θυμάμαι ένα Δήμο στην Αττική, που αναζητούσαν και προσπαθούσαν ακόμα να εισπράξουν χρήματα από πράξεις εφαρμογής του 1994, του 2001 κλπ. Δεν είναι ένα απλό αντικείμενο από την εισφορά σε χρήμα, την εισφορά σε γη, την αποζημίωση επικειμένων, δεν είναι ένα απλό αντικείμενο η πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Και ούτε είναι ένα θέμα στο οποίο θα κάνουμε πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι αυτά με τα λάθη και τις παραλήψεις έχουν πάρει σε ένα βαθμό τον δρόμο τους. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι

0: θεωρώ ότι υπάρχει καθυστέρηση και θα έπρεπε τα πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει, ας πούμε, η δικαιολογία αυτή του 30% της συμμετοχής του Δήμου να διανυχθούν οι δρόμοι. Θα μιλούσαμε για μια τελείως διαφορετική περιοχή. Η επικαιρότητα θα ήταν πλέον σε εκεί επικεντρωμένη, στο πώς θα διανυχθούν οι δρόμοι. Θα αλλάξει τελείως η μορφολογία της περιοχής.
1: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Ματσαδέλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Παναγιώτης Ματσαδέλης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και παράλληλα ο δικηγόρος του Συλλόγου των Κατοίκων εκεί της περιοχής για το σχέδιο πόλης του Περιγυαλίου. Έχουμε πολλά να λύσουμε ακόμα και με δικαστικές αποφάσεις. Και άρα και εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είμαστε μακριά από το επιθυμητό. Τώρα, τι θα κάνουμε, επειδή πέρασε η ώρα, θα πάμε κατευθείαν να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky. Δεν θα βάλουμε τις διαφημίσεις, θα τις πάμε μετά για να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Πάμε πρώτα η σύνδεση με τον Sky.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ!
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις. Πού χάθηκαν τα ξύλα.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Αλφα 88,6.
6: Καταμένες υλικές ζημιές. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες. Στις τάσεις τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους εμάς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Μια χαρά και εγώ. Σε ήθελε λίγο να
6: σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για φέτος όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές πάντως η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα η ενεργειακή εχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και κατεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που

0: Και στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και τη απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρο 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένω ενημερωθούν για τι νέε κατηγορίε που του αποδίδονται. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
1: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στέγανο. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
10: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές.

0: πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης.

Και πάμε λίγο να τελειώσουμε με αυτά που είχαμε προγραμματίσει, είχαμε σημειώσει, να σας αναφέρουμε για τις τοπικές ειδήσεις. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ακομμάτιστης φοιτητικής πρωτοβουλίας Καβάλας, η οποία στην ουσία σημάνει, χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου για ένα τμήμα του Πανεπιστημίου εδώ της Καβάλας, ο λόγος για το τμήμα της φυσικής. Απέστειλε μια ανοιχτή επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, στην Υπουργό, για το μέλλον αυτού του τμήματος. Ένα τμήμα που έχει 93 θέσεις και από τις πρόσφατες, τις προηγούμενες πανελλήνιες εξετάσεις καλύφθηκαν μόλις οι 5 θέσεις. Έτσι ένα τμήμα δεν προχωράει. Και πραγματικά είναι ένα ζήτημα, ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ένας από τους τρόπους που προτείνουν εδώ οι πρώην φοιτητές αυτού του τμήματος φυσικής είναι να καταργηθεί η ΕΒΕ, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αλλά βεβαίως και να γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις προκειμένου και αυτό το τμήμα να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του. Γιατί εάν βαδίζει με αυτό το ρυθμό, κάπου κοντά στο μέλλον είναι το τέλος.

Επίσης, η παράταξη αυτή, με την ανοιχτή επιστολή της, ζητάει την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης με έμφαση σε υποδομές, εργαστήρια και φοιτητική μέριμνα. Ζητάει στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης και προβολής του τμήματος φυσικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, όπως επίσης και σαφές θεσμικό πλαίσιο με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων φυσικής, ώστε να συνδεθούν ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Στην ουσία είναι αιτήματα όλου του φοιτητικού κόσμου. Για να το πούμε διαφορετικά. Αλλά εδώ κρατάμε μόνο αυτό το στατιστικό. 5 θέσεις καλυμμένες από τις συνολικά 93 προσφερόμενες. Αλλάζοντα θέμα, θα μιλήσουμε για την απεργία των αλλιέων. Έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει όμως, αλλά είναι οι αλλιείς. Είναι εν αναμονή της υλοποίησης των υποσχέσεων της κυβέρνησης.

Είχαν κάποιες ενισχύσεις, περισσότερο περιμένουν κάποιες άλλες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κυρίως έχει να κάνει πάλι με το πετρέλαιο. Το διάστημα που δεν έβγαιναν στη θάλασσα οι αλλοιείς, είχαμε ψάρια στα ιχθυοπολία και κάποια βεβαίως ήταν κλειστά, αλλά ήταν εισαγωγής, ήταν ιχθυοτροφείου. Τώρα παρατηρήθηκε, γιατί είχαν καλές ψαριές, μια μεγάλη προσφορά αλλιευμάτων στα ιχθυοπολία της περιοχής μας. Κάποιοι λένε ότι οι τιμές έπεσαν, κάποιοι λένε ότι όχι, δεν έπεσαν, είναι ίδιες. Και βεβαίως το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένα ψάρι είναι μια καλή, εξαιρετικά καλή τιμή, αλλά η τιμή του, η τιμή του δεν είναι και τόσο προσιτή. Να λέμε τις αλήθειες, έτσι. Όπως και να έχει όμως, είναι εν αναμονή. Και αν δεν είναι να ικανοποιηθούν, οι αλλοιείς είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Σε όλη την Ελλάδα και στην Καβάλα. Αλλάζοντας θέμα, να μιλήσουμε λίγο για το μονοπάτι της παλιάς Καβάλας. Όπου αυτό το μονοπάτι το γνωρίσαμε εμείς πριν καν διαμορφωθεί. Πριν καν χτιστεί εκεί ο Μήλος. Και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από την ομορφιά της περιοχής. Αναδείχθηκε από το μονοπάτι, έχει σημεία εγκατάλειψης και τώρα ο Δήμος Καβάλας μέσω του προγράμματος Leader ζητάει χρηματοδότηση για δύο κομμάτια. Ένα είναι για την ανάδειξη αυτού του μονοπατιού, δηλαδή να δοθούν χρήματα για να ξαναγίνει, να ξαναέρθει στην κατάσταση που όλοι θέλουμε, με τις κατασκευές τις ξύλινες, με την ασφάλεια από πάνω από το χωριό της παλιάς Καβάλας μέχρι κάτω σε αυτή την υπέροχη λίμνη και τα λατομεία και το καταράχτη, αν θυμάστε ή αν ξέρετε τέλος πάντων την περιοχή. Και ένα δεύτερο είναι η προσπάθεια χρηματοδότησης μέσω του Leader μιας γιορτής εκεί που γίνεται στον Νερόμυλο και γύρω από αυτόν κάθε καλοκαίρι και έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι το περίφημο φεστιβάλ Wood Water Wild. Να έχει ο Δήμος κάποια χρήματα από αυτό το πρόγραμμα, να βάλει και τα δικά του και να έχουμε και πάλι την αναβίωση αυτής της γιορτής. Ναι, θα είναι εξαιρετικό νέο αν το έχουμε. Πάμε τώρα λίγο και στα αθλητικά. Ο ΑΟΚ θα παίξει την Κυριακή 4 ώρα. Δεν θα παίξουν το Σάββατο, θα παίξουν την Κυριακή οι ομάδες στον πρώτο όμιλο. Θα παίξει εκτός έδρας και πάλι. Και πάλι όμως θα έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του. Θα κάνουν εκδρομή. Η εκδρομή αυτή κοστίζει μόνο το λεωφορείο 5 ευρώ χωρίς το εισιτήριο της αναμέτρησης. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα για τον ΑΟΚ. Πέρα του πονοκέφαλου και της αγωνίας για το γηπεδικό. Μιας και είπαμε για το γηπεδικό, η επανασφορά του αγωνιστικού χώρου στο Αθή Καραγιάννη πάει καλά. Έχει πρασινίσει ο χώρος. Εκεί που έχουμε καθυστερήσεις είναι, ναι, η τοποθέτηση του Ταρτάν. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα αυτό που σας λέγαμε για τον ΑΟΚ είναι, υπάρχει μια απέτηση ποδοσφαιριστών που φόρεσαν πολύ παλιά, εδώ και πολλά χρόνια, τη φανέλα της ομάδας και έχουν λαμβάνει. Είναι δουλευμένα χρήματα, δουλεμένα μάλλον χρήματα που δεν τα πήραν. Και ξέρετε, οι ομάδες αλλάζουν ονομασίες, αλλάζουν αφημί. Και όταν γίνεται αυτό, κάποιοι ποδοσφαιριστές χάνουν τα χρήματά τους. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ποδοσφαιριστές που τα διεκδικούν και διεκδικούν πρώτα και κύρια να αποδείξουν νομικά ότι είναι η συνέχεια η μία ΠΑΕ της άλλης ή η μία ομάδα της άλλης. Αυτό έγινε με μια περίπτωση του Γελαδάρη, ενός ποδοσφαιριστή που έκανε μεγάλη καριέρα στην Ξάνθη. Πέρασε και από τη Δόξα Δράμας, έχει περάσει και από την ΟΑΟΚ και έχει λαμβάνει. Αυτός ο ποδοσφαιριστής λοιπόν κέρδισε την υπόθεση της διαδοχής, δηλαδή απέδειξε ότι μία ΠΑΕ είναι διάδοχη της άλλης για τον ΟΑΟΚ, όμως έχασε στο κομμάτι της αποζημίωσης.

Εδώ και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή λέει: εγώ τα δούλεψα αυτά τα χρήματα, τα θέλω. Η άλλη πλευρά λέει ότι τώρα εμείς είμαστε εδώ. Δεν ήμασταν τότε όταν αυτά τα χρήματα έπρεπε να δοθούν. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Και αυτό που κρατάμε είναι το σήμα, να μην χαθεί το σήμα και η ομάδα, το όνομά της. Καταλαβαίνετε, είναι από ποια πλευρά θα το δει κανείς. Πάμε τώρα στο πιο βασικό, που έχει να κάνει με την κατάσταση των γηπέδων και την απόσταση ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου από τις εξέδρες ή την περίφραξη των γηπέδων. Κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς ανακοινώσεις, η διοίκηση της ΕΠΣ έχει κάνει δύο συγκεντρώσεις. Μία στο Παγκαίο και μία στον Έστω. Και εκεί είδε τις διαθέσεις των ομάδων. Γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει. Ή μάλλον έγινε η πρώτη αγωνιστική και μετά είχαμε το τραγικό γεγονός με το θάνατο του Άννη. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στον Παγκαίο είναι κατηγορηματική. Πρέπει να αλλάξουν οι όροι ασφαλείας. Πρέπει τα γήπεδα να έχουν τουλάχιστον 5 μέτρα απόσταση, ο αγωνιστικός χώρος από εξέδρα ή περίφραξη. Και αν δεν γίνει αυτό, οι ομάδες δεν επιστρέφουν. Χθες είχαμε και μια παρόμοια, όπως είπαμε, συνάντηση στην πλευρά του Νέστου. Και εκεί λίγο πολύ το κλίμα είναι το ίδιο. Βεβαίως περιμένουν και από το Δήμο κινήσεις. Στο Δήμο Παγκαίου έχουν γίνει κινήσεις. Στο Δήμο Νέστου δεν έχουν γίνει. Αλλά ακόμα και να γίνουν, το πρωτάθλημα είναι ενιαίο. Πρέπει όλοι οι Δήμοι και οι τέσσερις να εμπλακούν και να κάνουν αυτά που πρέπει. Δηλαδή να αλλάξουν τουλάχιστον οι διαγραμμίσεις. Να μικρύνει ο αγωνιστικός χώρος, να αυξηθεί η απόσταση ασφαλείας. Και στην Καβάλα αυτό συμβαίνει, στο Δήμο Καβάλας. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον Έστω και πολύ περισσότερο στη Θάσο. Εκεί βεβαίως είναι ζητήματα ερμηνείας του νόμου. Κάποιοι επιμένουν και λένε ότι είναι 3 μέτρα, 2,5 μέτρα. Εδώ πρέπει πάση θυσία η ΕΠΟ να πάρει θέση και να πει ότι θα συμβαίνει αυτό 5 μέτρα και δεν το συζητάω. Για να πάρουν μπροστά και κάποιοι αυτοδιοικητικοί και να λειτουργήσουν ανάλογα. Στο μεταξύ, τοπικά πρωταθλήματα δεν θα δούμε, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Με αποτέλεσμα και οι ομάδες να απογοητεύονται και οι ποδοσφαιριστές. Δεν το συζητάμε. Τώρα, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε σε μια είδηση που την ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων και θέλουμε να πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί είναι σημαντικότατη κατά την άποψή μου. Ο λόγος για το πρόγραμμα προλαμβάνω. Το οποίο σήμερα, 13 του μηνός, επανεκκινεί. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε εκατομμύρια πολίτες της χώρας μας. Η νέα φάση του προγράμματος με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ως πρώτο σταθμό τον έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η επανέναρξη του προγράμματος προλαμβάνω συμπίπτει με τον Οκτώβριο που είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Οι δικαιούχες γυναίκες θα μπορούν να υποβληθούν δωρεάν σε μαστογραφία και όπου προβλέπεται σε υπερηχογράφημα μαστών χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Αμέσως μετά προγραμματίζεται η συνέχιση των προληπτικών εξετάσεων και ελέγχων για καρδιαγγειακά νοσήματα. Ενώ ο συνολικός σχεδιασμός περιλαμβάνει δράσεις για τον καρκίνο του τραχύλου, της μήτρας και του παχαίους εντέρου, την νεφρική δυσλειτουργία καθώς και την παχυσαρκία. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία σταμάτησε με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και προβλέπεται να επανέλθει. Μιλάμε για εκείνες τις ενέσεις που παίρνει ο κόσμος για να του κοπεί η όρεξη και να χάσει κιλά. Η πρόσβαση στις εξετάσεις θα είναι όπως και την πρώτη φορά του προγράμματος απλή. Όσοι πολίτες έχουν

ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση θα λάβουν SMS με ψηφιακά παραπεμπτικά. Όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία, δεν χρειάζεται να περιμένουν μήνυμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον άμκα τους στην πλατφόρμα προληπτικές.gov.gr για να ενημερωθούν και να προγραμματίσουν ραντεβού. Για πολίτες που βρίσκονται στην περιφέρεια, δυνατότητα εξυπηρέτησης παρέχουν και οι κινητές μονάδες υγείας. Για να το κλείσουμε, για να δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα του προηγούμενου κύκλου δείχνουν τη δυναμική της παρέμβασης δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, περισσότερα από 554.000 άτομα εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα ή συμπτώματα μέσα από ελέγχους για καρκίνους και καρδιακιακά νοσήματα. Παραπάνω από 500.000, αντιλαμβάνεστε? Στον καρκίνο του μαστού καταγράφηκαν πάνω από 6.000 διαγνώσεις σε πρώιμο στάδιο. Για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου αναφέρθηκαν 1.500 διαγνώσεις και 12.500 περιπτώσεις προκαρκινικών αλλοιώσεων, καθώς και 17.500 πολυποδεκτομές. Δεν γνωρίζω τι είναι αυτό. Επίσης, 93 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ενώ στον καρδιακιακό έλεγχο περίπου 350.000 πολίτες εντοπίστηκαν με ευρήματα σχεδόν 1.200 και χρειάστηκε να υποβληθούν άμεσα σε αγγειοπλαστική. Προσέξτε, 350.000 για καρδιακιακό έλεγχο και 1.200 από αυτούς έπρεπε να προχωρήσουν σε άλλες διαδικασίες, δηλαδή αγγειοπλαστική. Τι κέρδος, 1.200. Γι' αυτό μιλάμε, έτσι, για την σημασία αυτού του προγράμματος και την επανέναρξή του τώρα με εθνικούς πόρους. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 9.30. Θα πάμε στις διαφημίσεις. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι 12 η ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά.

0: Βαρέθηκες να φοράς ό,τι φοράνε όλοι? Στο magdarte.gr το κόσμημα γίνεται τέχνη πάνω σου. Φτιαγμένο στο χέρι από τη Μάγδα, σε ένα και μοναδικό κομμάτι. Κάθε σχέδιο, μία ιστορία. Κάθε κόσμημα, αποκλειστικά δικό σου. Μπες τώρα στο magdarte.gr και ανάδειξε τη μοναδικότητά σου. magdarte.gr.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Α 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική

0: Γραμματεία αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Μπριτζ Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Μπριτζ. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε.

0: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο κρεοπωλείο οικογενειακό.

0: Ιατρικών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: δεν κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: talk about.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
3: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης και 13 του μηνός. 13 Οκτωβρίου για τους προληπτικούς αυτό. Ξεκινάμε παρέα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο εδώ, στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Μια βροχερή ημέρα. Από χθες το βράδυ ξεκίνησε και από ό,τι λένε οι προβλέψεις της μετεωρολογικής

αλλά και του Μετεόκαβ. Αυτούς στηρίζουμε, δικά μας παιδιά. Αυτή η αναστάτωση θα διαρκέσει μέχρι και αύριο το μεσημεράκι. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν θα πέσει και ο ήλιος και θερμοκρασίες, λέει, που είναι από τις χαμηλότερες για τα δεδομένα της εποχής. Όπως και να έχει, οι εποχές ξεχώρισαν. Φέτος ειδικά ξεχωρίζουν. Τελείωσε το καλοκαίρι, είμαστε στο φθινόπωρο και από ό,τι λένε οι προβλέψεις και τα ημερομήνια, φέτος τα πράγματα θα είναι δύσκολα όσον αφορά το χειμώνα. Δεν θα είναι ήπιος όπως τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να δούμε και τις λεγόμενες άσπρες μέρες να χιονίζει. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Μεθαύριο ξεκινάει η περίοδος διάθεσής του, 15 του μηνός. Οι εκτιμήσεις που εκτιμήσεις έρχονται από διαρροές της κυβέρνησης μιλούν για μια επιδότηση της τάξης των 30 με 35 λεπτών το λίτρο, με την τιμή να κυμαίνεται στο 1,60 με αυτή την επιδότηση. Και βεβαίως το μυαλό να πηγαίνει πόσο έληξε η περίοδος η προηγούμενη, η περασμένη, την άνοιξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Αν θυμάμαι καλά, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, ήταν ανάμεσα στο 1,10 με 1,20. Άρα, ακόμα και με τη στήριξη της πολιτείας, πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι λέγεται επίσης, το επίδομα θέρμανσης, που δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αφορά και τις άλλες μορφές θέρμανσης στο σπίτι ή στην επιχείρηση, ηλεκτρικό ρεύμα, ξύλο, πέλετ, θα είναι αυξημένο κατά 20% με 30%. Ό,τι έχει πάρει κάποιος δηλαδή πέρσι, θα πάρει συν 20% με 30%. Επίσημες ανακοινώσεις, επαναλαμβάνω, αύριο. Και όλα αυτά, εν μέσω προσπαθειών για ενεργειακή κεχηρία, τον μάθαμε και αυτόν τον όρο, οι οποίες προσπάθειες προς το παρόν πέφτουν στο κενό. Παρά τη συμφωνία Πούτιν, μάλλον Τραμπ με Πούτιν, από τη στιγμή που οι δύο αντίπαλοι εχθροί, Ουκρανία και Ρωσία, μπορούν, χτυπούν και δεν υπολογίζουν. Τώρα πλέον στην εξίσωση έχει μπει και η Ουκρανία, γιατί μπορεί να κάνει στρατηγικά χτυπήματα και μέσα σε μεγάλο βάθος στην ρωσική επικράτεια. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχει σημασία. Πέρα ότι χτυπούν δηληστήρια, υποδομές δηλαδή για τη διάθεση του πετρελαίου, χτυπούν εκτός των άλλων και data centers. Τελευταία λοιπόν χτυπήθηκαν μεγάλα data centers στην επικράτεια τη ρωσική και τι παρατηρήθηκε στην Ευρώπη? Άραγε πτώση της αυτοματοποιημένης διαδικτυακής κίνησης. Είναι τα περίφημα bots. Γεγονός που πυροδότησε για ακόμα μια φορά συζητήσεις για το πόσο, όχι για το αν, αυτό είναι δεδομένο, επηρεάστηκε, το πόσο έχει επηρεαστεί και έχουμε επηρεαστεί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανά την Ευρώπη από τέτοιου είδους επιθέσεις, γιατί τα bots επιθέσεις είναι διαδικτυακές που μπορούν να δημιουργήσουν και κλίμα. Και αυτές οι επιθέσεις δεν έγιναν μόνο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έγιναν και στη χώρα μας. Τις εποχές της αναταραχής. Δεν χρειάζεται να τα θυμίσουμε.

ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για γεωπολιτικά, θα μιλήσουμε βεβαίως για τη Μεσόγειο, θα μιλήσουμε για την Τουρκία. Αλλά θα πάμε και στον πρωτογενή τομέα. Θα πούμε για τις παραγωγές της ελιάς του σταφυλιού. Δυναμικές καλλιέργειες, καλλιέργειες που μας αφορούν ειδικά στην περιοχή μας. Όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής και βεβαίως μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη.
7: Πινακότη.
6: Από τα λόμου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, Ναύαρχε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ιωάννη, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, έχω να σας έτσι μια παρατήρηση, να ξεκινήσω με μια παρατήρηση για εσάς που σας παρακολουθούμε ανελιπώς και στην τηλεόραση και στα διάφορα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στα social media. Και όσο σας παρακολουθούμε, ξέρετε, ο αλγόριθμος μας βγάζει συνεχώς Εγκολφόπουλο και παρακολουθούμε τα λεγόμενά του. Και αυτό που διαπιστώνουμε από τα λεγόμενά του είναι ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προβλέψεις, πέφτουν μέσα. Και είναι αυτό που λέτε συνέχεια, θα το δείτε μπροστά. Και βγαίνει συνεχώς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η σιγουριά. Η σιγουριά που εκπέμπεται και επίσης βγάζεται και μια εικόνα, Ναύαρχε. Δεν θέλω να σας πλέξω το εγκόμιο, αλλά αυτή είναι η δική μου εικόνα που έχω για εσάς. Βγάζεται μια εικόνα της Ελλάδας που δεν την είχαμε συνηθίσει. Μια Ελλάδα που είναι σίγουρη για τον εαυτό της, μια Ελλάδα που μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, μια Ελλάδα που μπορεί πραγματικά να πατήσει στα πόδια της.
1: Κύριε Άννα, ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά λόγια. Δεύτερον, η σιγουριά που βγάζω δεν είναι γιατί κάνω ανάλυση των δελτίων ειδήσεων. Είναι διότι η απασχόλησή μου επί χρόνια, από την ώρα που αποστρατεύτηκα και μετά, με έχει φέρει να έχω πάρα πολύ καλούς φίλους και γνωριμίες σε διάφορα πολύ σοβαρά κέντρα αποφάσεων που συνεργαζόμαστε για μελέτες, για διάφορα πράγματα, και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να έχω μία πληροφόρηση από πρώτο χέρι. Αυτή λοιπόν την πληροφόρηση θεωρώ υποχρέωσή μου ότι πρέπει να τον πω στους συμπατριώτες μου. Γιατί αυτοί, κύριε Ιωάννου, με φτιάξαν αυτό που είμαι. Εγώ ξεκίνησα ένα παιδί γυμνασιόπαιδο, μπήκα στη σχολή δοκίμων.
0: Από τη Λαμία, από τη Θεότιδα, έτσι.
1: Από τη Λαμία, και ό,τι τέλειωσα, πριν τελειώσω το γυμνάσιο, ήρθα να μπω στη σχολή δοκίμων. Και μια ζωή οι συμπολίτες μου με σπουδάζουν, με πληρώνουν τις σπουδές μου, την εξέλιξή μου, και εγώ κοίταξα να τιμήσω αυτά τα χρήματα που όλοι των φορολογουμένων που δίνουν με κόπο. Αυτό λοιπόν με έφτασε και με τη δικιά μου προσπάθεια, με πολύ διάβασμα, με πολύ προσπάθεια, να μπω και να προωθώ τον εαυτό μου, με τον καλή εννοωμένη έννοια, σε διάφορα μέρη στα οποία πάντα με αποδεχόντουσαν. Και αυτό μου δίνει σήμερα τη δυνατότητα να κάνω ακριβώς και να πω στον κόσμο ποια είναι η πραγματικότητα και πού πάει ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί όλοι γι' αυτό ανησυχούν.
0: Βεβαίως ανησυχούν και πού πάει και η Ελλάδα. Και αν μπορεί η Ελλάδα πραγματικά να σταθεί στα πόδια της.
1: Και πάνω απ' όλα πού πάει η πατρίδα μας, η αγαπημένη μας η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, γιατί από αυτή γίναμε ό,τι γίναμε.
0: Σωστά.
1: Δεν μας έφτιαξε κάποιος άλλος. Και όχι τίποτα άλλο. Και έχουμε μια τεράστια υποχρέωση απέναντι και μας σε αυτούς οι οποίοι φτάσανε να έχουμε αυτή την

0: ωραία χώρα σήμερα. Όταν μια Ελλάδα 10 εκατομμυρίων την επισκέπτονται 40 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Ιωάννου. Να σας αφήσουμε όλα τα άλλα. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι κάνουμε καλό.
1: Κάτι έχουμε καλό, αλλά έχουμε τώρα, διαβάζω μια, πραγματικά μια ανάλυση, ότι έχουμε γίνει, είμαστε η οικονομία της καφετέριας. Καλό είναι και αυτό,
0: τώρα,
1: αλλά...
0: Αυτό το διάβασα, τώρα αφήστε το, τώρα αυτό το διάβασα, είμαστε η οικονομία της καφετέριας, αυτή που είναι η οικονομία η σοβαρή, πάνε κατά διαόλου. Αφήστε με τώρα, έβγαλε το London School of Economics τώρα αυτές τις ανοησίες, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, αφήστε τα, ξέρω αυτά τώρα, μην ακούστε κάτι. Ποιος το γράφει, κύριε Ιωάννου?
1: Ναι, είπαμε, στο London School of Economics.
0: Το γράφει το London.
1: Οι Άγγλοι.
0: Έχει από κάτω, λέει μελέτη. Ποιος την έκανε τη μελέτη? Έχει αρθρογράφο, έχει συγγραφέα. Ποιος την έκανε τη μελέτη? Ποια ομάδα την έκανε τη μελέτη?
1: Το ελληνικό παρατηρητήριο του London School of Economics.
0: Είναι το ελληνικό παρατηρητήριο του London. Δεν έχει ανθρώπους, υπογράφει κανένας? Όχι. Όλα αυτά πρέπει να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ότι είναι πολλές φορές και εκ του πονηρού.
1: Α.
0: Γιατί αρχίζει και βάζει τώρα το London School of Economics? Γιατί έρχονται εξελίξεις οι οποίες δεν συμφέρουν τη Μεγάλη Βρετανία. Ποια μεγάλη?
1: Τώρα πλέον δεν είναι μεγάλη, ναι.
0: Ναι, ποια μεγάλη, ας την πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτε και αυτό είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν τους συμφέρουνε και ξέρετε, αρχίζουμε και δεχόμαστε πολέμους. Αυτά θα τα βλέπουμε, αλλά σας παρακαλώ. Δεν είναι σοβαρά θέματα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Βγήκε τώρα μια υπηρεσιούλα η οποία ξαφνικά εμφανίστηκε να μας λέει ότι είμαστε η οικονομία της καφετέριας. Εσείς ρε Εγγλέζοι, ας πούμε, εκεί που είσαστε η σοβαρή οικονομία, πού πάτε παρακαλώ να ξαναμπείτε στην Ευρώπη?
1: Αυτό να ξέρετε πάντως, αυτή η μελετή θα απασχολήσει μέσα ενημέρωσης και συζητήσεις, είμαι σίγουρος, τις επόμενες μέρες.
0: Κύριε Ιωάννου, ακούστε, είναι εύκολο το θέμα. Είναι εύκολο το θέμα, γι' αυτό απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί το δύσκολο θέμα που είναι ο Ζελένσκι με τον Πούτιν και τι λέει ο Τραμπ, το περνάνε όλοι, ξέρετε, επιφανειακά, ας πούμε.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό, για να μην χάνουμε και χρόνο να βαθιέμε.
0: Όχι, όχι, να πάμε, γιατί κοιτάξτε, αυτά είναι τα σοβαρά πράγματα που πρέπει να δούμε. Διότι από αυτά εξαρτάται η Ελλάδα. Το σοβαρό ήταν τι ήρθε εδώ και μας είπε ο Ρούμπιο, που το γράψανε όλα τα μέσα του κόσμου με διθυραμβικά σχόλια. Έχουν χεστεί οι Τούρκοι, ας πούμε. Λοιπόν, με συγχωρείτε για τη φράση μου, αλλά αν δεν το πω έτσι δεν βγαίνει αλλιώς. Γιατί και οι Τούρκοι κατάλαβαν. Την Παρασκευή, αφού λοιπόν παρακολουθείτε, την Παρασκευή έλεγα, ας πούμε, σε τηλεοπτικό σταθμό έλεγα, κοιτάξτε να δείτε πως ένα μήνα θα έχει ξεχαστεί το καλώδιο. Και δεν πρόλαβα, εχθές Δευτέρα βγήκε ο κύριος Ερντογάν και άρχισε...
1: Ναι.
0: Λέει, εμείς είμαστε υπέρ της
1: με το δίκαιο και τα λοιπά. Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, αφήστε τα. Με συγχωρείτε. Μα αυτό είναι που μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει. Ότι ξέρετε, επειδή ακριβώς κυκλοφορώ μέσα σε ορισμένες, συναλλάσσουμε με ανθρώπους και κυρίως για την απασχόλησή μου. Οι οποίοι ξέρουν που πάνε τα πράγματα ή τα σχεδιάζουν που θα πάνε τα πράγματα. Μπορώ και τους λέω ότι κοιτάξτε, αυτό θα γίνει. Και έγινε. Δεν περάσαν δύο μέρες.
1: Ναι, μαλάκωσε πολύ ο Σουλτάνος, μαλάκωσε. Τη διάβαζα και εγώ τη δήλωση και δεν πίστευα ότι αυτή η δήλωση βγήκε από τα χείλια του Τούρκου Προέδρου.
0: Τότε μαλάκωσε, κύριε Ιωάννου, μετά αυτή την απαράδεκτη ομιλία που έδωσε, που ξεφτύλισε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και νοημοσύνης στα Ηνωμένα Έθνη, διότι αυτό το ξεφτύλισε εκεί πέρα, τελείως το θέμα. Δηλαδή μπορούσε να μιλάει για τη Χαμάς και το Ισραήλ την ώρα που αυτός
1: έχει κάνει
0: εγκλήματα στην Κύπρο, εγκλήματα στους Ποτίους, εγκλήματα στους Αρμενίους,
1: να
0: καλύπτουν, ναι, όλα, ας πούμε, και επειδή τώρα βρήκε τη Χαμάς, ας πούμε, και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είναι. Και μόλις έκανε αυτή τη φοβερή του για να βγει, τον φωνάξανε και του είπανε, έλα το παιδί μου να πούμε, κάτσε κάτω, ηρέμησε. Στο αεροπλάνο έλεγε άλλα. Και τώρα... Πλέον και τώρα σε ένα μήνα θα τα ξεχάσει όλα αυτά. Δεν ασχολείται κανένα με αυτά.
1: Λέτε να περάσει με σιγαστήρα όλο αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν ένα κομβικό σημείο.
0: Μα δημιούργησε ένα θέμα. Δεν έχετε καταλάβει ότι η Τουρκία δημιουργεί θέματα για να μπορεί κάλλιστα μετά να λέει έρχομαι να τα επιλύσω. Έτσι δεν έκανε τους τσαμπουκάδες, ας πούμε, με τους S-400. Κοιτάξτε τι τις έχει κοστίσει σήμερα.
1: Ναι. Δεν θέλει κανένας να τις πάρει, για να μην θα μπει στο κάτσα.
0: Έτσι δεν έκανε, έτσι δεν έκανε.

0: πήγανε το Γκαμπόσιο το 2021 και όταν εμβολίστηκε η φρεγάτα τα μαζέψαν και φύγαν όλοι με τις μαγκές που πήγαν να κάνουνε. Εκεί καταλάβαμε και πόσο μεγάλη χώρα είναι αυτή. Λοιπόν, τώρα τι λέει, κάνω λέει έρευνες, λέει βόρεια από την Κύπρο. Θα τις στρίξουν τα, δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα, γιατί θα έχουμε εξελίξεις και εκεί.
1: Δηλαδή?
0: Δεν ήταν πρωτοφανής η δήλωση προχθές του υπουργού, του πρέσβη της Αμερικής στην Κύπρο, ότι εάν απειληθεί η Κύπρος θα έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ.
1: Είναι πραγματικά, για πρώτη φορά στα χρονικά έχει γίνει, γιατί κρατούσαν ίσες αποστάσεις.
0: Αυτά γιατί δεν τα μετράμε, γιατί δεν ασχολούμεθα με αυτά. Αυτή τη δήλωση την περάσαμε έτσι όλα τα μέσα. Και τώρα θα παίξουμε τάχνες στην αφήτη. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι η ποιότητα της δημοσιογραφίας από ορισμένους συναδέλφους σας είναι στο κατώτερο επίπεδο. Διότι αυτό είναι το ουσιαστικό, αυτό είναι που θέλει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει το τι γίνεται. Όχι αν βγαίνει το LSE, ας πούμε, ένα παρατηρητήριο αγνώστου προελεύσεως του ποιοι τα γράφουνε. Αυτός που έχει, ακούστε κάτι, αυτός που έχει χαρτί και μολύβι και γράφει, πρέπει να βάζει υπογραφή. Και αν δεν είναι, και αν είναι το παρατηρητήριο, αυτό πέρασε από μια διεύθυνση η οποία ενέκρινε να δημοσιοποιηθεί. Αυτός λοιπόν που ενέκρινε ο τελευταίος βάζει και την υπογραφή του από κάτω. Ο διευθυντής του παρατηρητήριου το έβαλε, δεν το έβαλε. Την πετάμε στα σκουπίδια.
1: Θα ψάξω να δω τι τοπίων του παρατηρητήριου στην Ελλάδα του για να δω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Οφείλω να ομολογήσω, δεν γνωρίζω.
0: Ναι, όχι, αφήστε, θα σας τα πω εγώ, αλλά δεν είναι το θέμα. Εσείς, σαν δημοσιογράφος, είσαστε διευθυντής ενός σταθμού. Βγάζετε ό,τι βγαίνει έξω. Όχι βέβαια.
1: Εντάξει, προσπαθούμε να το φιλτράρουμε όσο δυνατόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μπράβο. Και τι κάθε φορά ζητάτε αυτοί που... Εγώ το βλέπω γιατί και η κόρη μου είναι στο Bloomberg και διευθύντρια μεγάλη και τα λοιπά. Και ό,τι γράφεται έχει υπογραφεί από κάτω. Δεν λέει ποτέ εκ της διευθύνσεως. Η μελέτη του Bloomberg, θα πει το Bloomberg έκανε μελέτη. Αλλά από κάτω βγάζει ποιοι την κάναν τη μελέτη. Και βγάζουν και τα email τους.
1: Τώρα μια και το πιάσαμε αυτό και πήγε λάθος. Δηλαδή πηγαίνει αλλού η κουβέντα μας, αλλά σπάει. Έχει ενδιαφέρον. Ποιο είναι το μέλλον της Μεγάλης Βρετανίας, δηλαδή είναι δύσκολο αυτό το μέλλον, κύριε.
0: Ποια μεγάλη.
1: Εντάξει, του Ηνωμένου Βασιλείου που και Ηνωμένο δεν είναι, τέλος πάντων.
0: Οι ίδιοι την έχουν συρρυκνώσει. Οι ίδιοι.
1: Ναι, ειδικά με τον Brexit δεν το συζητάμε.
0: Οι εξελίξεις του Κυπριακού θα αναγκάσουν τους Εγγλέζους να φύγουν από την Κύπρο. Γι' αυτό σας έφερα τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη.
1: Να φύγουν οι Βρετανοί, τέλος πάντων οι Βρετανοί, και θα έχουμε η παρουσία των Αμερικάνων, αυτό μας λέτε.
0: Βεβαίως, μα δεν το βλέπετε που πάει το πράγμα. Δεν το βλέπετε. Θέλουν εκεί απέναντι οι Ισραηλινοί τους Εγγλέζους, οι οποίοι τους πηγαίνουν συνέχεια κόντρα.
1: Και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, όσο αφορά και τα κατεχόμενα.
0: Τα κατεχόμενα θα πάψουν να είναι κατεχόμενα.
1: Κάνετε προβλέψεις πολύ πολύ έτσι σημαντικές, Ναυαρχέ.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που τα λέω. Εγώ τα έχω πει και στην Κύπρο και τώρα με έχουν ξαναφωνάξει να πάω να μιλήσω και τα λοιπά. Εγώ τα λέω εδώ και 1,5 χρόνο τα λέω. Αυτή είναι η πολιτική των... Αυτή είναι πλέον η χαρακτήρα. Αυτά που μας είπε ο κύριος Ρούμπιο προχθές.
1: Ναι.
0: Εμείς τα περάσαμε έτσι. Κανένας δεν κάθεσε να δει τη βαθιά ανάλυση. Πήρα και τους είπα την ανάλυση που έγινε από πολύ σοβαρό άτομο. Μάλλον από αυτούς που γράψανε το λόγο του Ρούμπιου.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπουν τα πράγματα, τι έλεγε καλυμμένα και δεν βγήκε να τα πει κανένας. Και τα έδωσα στους συναδέλφους σας.
1: Έχουμε δηλαδή μπροστά μας σημαντικότατες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.
0: Αυτό δεν το βλέπουμε.
1: Τώρα τουλάχιστον για την Ελλάδα αυτές οι σημαντικές εξελίξεις περνάνε από την Κύπρο, περνάνε και από τα ελληνοτουρκικά, Ναυαρχέ.
0: Ξεχάστε τα ελληνοτουρκικά. Αυτά είναι παλιά. Δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικά. Με συγχωρείτε που το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι παλιά. Αυτό που είναι το καινούριο, εσείς μία λέξη θα σκέπτεστε και δεις την Καβάλα επάνω και στη Βόρειο και στην Αλεξανδρούπολη και σε όλη την αγαπημένη Μαστράκη εκεί.
1: Κάθετος άξονας.
0: Εσείς θα σκέπτεστε μία λέξη. Ενέργεια.
1: Ενέργεια, κάθετος άξονας, ναι.

0: ενέργεια δεν είναι μόνο ο καθένας άξονας, είναι τα data centers.
1: Α,
0: είναι άλλες βιομηχανίες που θα αναπτυχθούν. Είναι άλλες βιομηχανίες που σχεδιάζονται να γίνουν στη Βόρειο Ελλάδα και στη Θράκη, οι οποίες είναι υψηλής τεχνολογίας.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά, Ναυαρχέ.
0: Όχι, δεν είναι ενδιαφέροντα, μα αυτά είναι. Μα, ξέρετε, αν ασχοληθείτε λίγο, θα τα δείτε ότι υπάρχουν. Τα έχουν πει οι άνθρωποι, όλοι. Απλά δεν ασχολείστε. Απλά είδατε τι μου λέτε. Τι έγινε με την οικονομία του καφέ, ας πούμε, που έγραψε τώρα ένα παρατηρητήριο αγνώστου προλέψεως χωρίς να υπογράφεται. Αυτά είναι που εγώ επισημαίνω και τα λέω και σε εσάς τώρα με το θάρρος και την εκτίμηση που έχω στο. Και σε εσάς προσωπικά και στο σταθμό σας. Γιατί με έχετε φιλοξενήσει πολλές φορές και πάντα προσπαθώ να πω πράγματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα. Δεν πατάω την κοιλιά μου για να τα πω αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν βλέπετε ότι συνέχεια κάνει πίσω. Είναι δυνατόν τα ελληνοτουρκικά να απασχολήσουν από εδώ και πέρα κανέναν? Κανέναν δεν απασχολούν. Διότι έχει βγει όταν πιάνουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία είναι τελείως πρωτότυπο και κάνουμε πρωτογενή δουλειά για κάτι το οποίο θα αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη και θα... Και
1: ανοίγουμε δρόμο στην Ευρώπη με αυτή την νέα σπίδα του Αχιλλέα στην ουσία.
0: Μα αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτό, κύριε Ιωάννου, αυτό δεν έλεγε ο κύριος Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός πριν από 1,5 χρόνο που έλεγε ότι εμείς θα φτιάξουμε την αεράμυνα της Ευρώπης... Λέγανε, αποφασίσαν στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε και επειδή η Ελλάδα προχώρησε και έφτιαξε πρώτη το σχεδιασμό για την αεράμινα, τις λένε, ωραία, πάρε λεφτά τώρα από το ΣΕΙ, πάρε λεφτά από εδώ, πάρε λεφτά από εκεί και προχώρη να μας φέρεις αφού αυτό που έχει σχεδιάσει μας αρέσει και είναι καταπληκτικό για όλους. Ποιοι το σχεδιάσαν αυτό, κύριε?
1: Ισραηλινοί, εντάξει.
0: Δεν το... λάθος κάνετε, σας παρακαλώ. Το σχεδιασμό του Αχιλλέα,
1: ναι,
0: τον έκανε ελληνική, τον κάνει ελληνική αξιωματική και υπαξιωματική.
1: Δεν υπάρχει εμπλοκή του Ισραηλινών εταιρείων.
0: Περιμένετε, τα ξεχωρίσουμε. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Θα σκοντάψετε. Λοιπόν, οι Ισραηλινοί τι μας κάνανε, κύριε? Μας δώσανε ορισμένα συστήματα τα οποία τα είχαμε εμείς επιλέξει, η Ελλάδα δεν τα επέλεξε, για να μπουν σε αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Α, αυτό το κοκτέιλ μας λέτε λοιπόν ότι το δημιουργήσαμε εμείς. Πήραμε από διάφορα σημεία και δημιουργήσαμε και εμείς και κάναμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Θέλω να σας πω, για να είμαι ξεκάθαρος. Γι' αυτό θέλω να το ακούσετε και να το επαναλάβετε πολλές φορές για να γίνει κατανοητό. Εμείς σχεδιάσαμε, η Ελλάδα, οι Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σχεδίασαν την ασπίδα του Αχιλλέα. Ρωτήσανε ελληνικές εταιρείες, 19 ελληνικές εταιρείες, μετά από πολλές συνεντεύξεις, μετά από πολλούς διαγωνισμούς κτλ. Να συμμετάσχουν, συμμετάσχει η αφρόκυρμα της ελληνικής τεχνολογίας και αφού είπαμε αυτά, πήγαμε στους Ισραηλινούς, πήγαμε στους Γάλλους, πήγαμε στους Αμερικάνους και λέμε, θέλουμε αυτό το σύστημα από εσάς Ισραηλινοί, ελάτε εδώ. Θέλουμε να μας βοηθήσετε να το συνδέσουμε, να τα συνδέσουμε όλα αυτά τα δικά σας συστήματα σε ένα κεντρικό σύστημα που θα τα ελέγχουμε εμείς. Ελάτε εδώ Γάλλοι, ελάτε εδώ Αμερικανοί, να τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτό κάναμε. Κανένας δεν μπήκε να μας πει πώς θα το κάνουμε. Κανένας δεν μπήκε, απλώς πήραμε τα καλύτερα συστήματα και αυτά που έχουν αποδειχθεί ότι είναι πράγματι μέσα στη μάχη τα πλέον αξιόπιστα. Τι θα πάρω? Τον Τούρκο, ας πούμε, που μου λέει φτιάχνω το πύραυλο και βγάζει μαύρο καπνό από πίσω.
1: Ναι, και που θα χτυπήσει και την Αθήνα. Δεν έλεγε πριν τις προάλλες ο πρόεδρος, έτσι.
0: Με τι θα το χτυπήσει? Με αυτό το πύραυλο που βγάζει μαύρο καπνό? Δέστε, σας παρακαλώ, δέστε στα βίντεο.
1: Ένα βιντεάκι έχει κυκλοφορήσει και αυτό είναι, δεν ξέρουμε και από πού είναι, από ποια περιοχή.
0: Αφήστε τώρα, αυτό το βίντεο είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο που το διώξανε. Το κάνουν προπαγανδιστικά τα βίντεο και βιάζονται. Βιάζονται για να δείξουν ότι κάτι έχουν.
1: Ναι.
0: Και τι πατάνε συνέχεια. Δέστε, σε όλα τα βίντεο που κυκλοφορούν από τις δοκιμές, από τις πραγματικές βολές των πλοίων, από πίσω, όταν εκτοξεύεται ένας πυραυλός, βγάζει άσπρο καπνό.
1: Ναι.
0: Αυτόν το βίντεο δείχνει ότι βγάζει μαύρο κατά μαύρο καπνό. Ξέρετε αυτό. Δηλαδή,

0: κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
1: Όχι, αυτές είναι...
0: Είμαστε εδώ για να το πούμε στον κόσμο, το καταλάβει. Ότι το μεν ένα, ο μεν τουρκικός πύραυλος καίει ένα καύσιμο από αυτά που έχουμε, τα συμβατικά καύσιμα, τα οποία δεν κρατάνε πολύ και δεν μπορεί να, βάλεις μεγάλες ποσότητες για να πάει μακριά. Το άλλο έχει μέσα ειδική σύνθεση που καίει αλουμίνιο. Γιατί το αλουμίνιο αυξάνει τη θερμοκρασία και δίνει μεγαλύτερη όθηση και μεγαλύτερη απόσταση. Αλλά αυτές τις χημικές συνθέσεις δεν έχουν κάνει έρευνα οι φίλοι μας οι Τούρκοι για να τα φτιάξουν.
1: Είναι πολύ εξειδικευμένα αυτά. Πρέπει λέει, να γνωρίζεις καλά το χώρο για να τα εντοπίζεις.
0: Ναι, αλλά βλέπετε πώς γίνεται η προπαγάνδα. Αυτό
1: ναι, ναι, εντάξει,
0: να
1: καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε.
0: Ξεκινήσατε και μου λέτε είσαστε βέβαιος. Βεβαίως είμαι βέβαιος, αφού το ξέρω το θέμα. Όχι γι' αυτό και πολλά άλλα. Αλλά γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα ασπίδα του Αχιλλέα, όταν λοιπόν η ασπίδα του Αχιλλέα εγκρίνεται από την Ευρώπη και προχωράει προκειμένου να την πάρουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όταν αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα αντίστοιχη ασπίδα θα μπει στην Κύπρο, ήδη ξεκινήσει στην Κύπρο, και όταν αυτή η ασπίδα ήδη την έχουν αναπτύξει οι Ισραηλινοί, διαδέστε Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, ένα τείχος αδιαπέραστο. Ποιος θα κάνει τώρα, ποιος θα πάει τα βάλει με αυτό? Κανένας. Κάνουμε τάχαμες και βγαίνουν βέβαια μεγάλες δυνάμεις και λέει ακούστε, αυτά είναι εγκεκριμένα από εμάς. Λοιπόν, σταματήστε, μαζευτείτε εκεί που κάθεστε και μην μιλάτε καθόλου. Και βλέπετε πώς προχωράει το θέμα. Το λέω πολύ απλά, αλλά έτσι γίνεται.
1: Ναι, τα πράγματα επιβεβαιώνονται σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο και ο χρόνος είναι έτσι πυκνός. Έχουμε...
0: Γιατί ένας αδελφός σας μου λέει προχθές, μου λέει τα λέγεις πριν από ένα χρόνο. Ναι, λέω, σε προετοίμαζα, αλλά εσύ δεν κατάλαβες τι σου έλεγα και έλεγες αυτά που ήταν πριν από 40 χρόνια.
1: Είμαστε σε εποχή λοιπόν ανακατατάξεων. Ανακατατάξεις οι οποίες θα φέρουν τη χώρα μας πολύ ψηλότερα. Έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλειά της, σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμφέροντά της.
0: Σας είπα, ενέργεια.
1: Ενέργεια, μάλιστα. Κόμβος.
0: Ενέργεια είναι η λέξη του μέλλοντος. Αυτό χρειάζεται για όλη την υψηλή τεχνολογία που μας έρχεται. Και αυτό κάνουν οι Αμερικανοί. Μαζεύουν την ενέργεια του κόσμου ακριβώς για να ελέγχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήρθε εδώ ο κύριος Ρούμπιο και μας έδωσε το πλάνο της επόμενης εκατονταετίας. Ήρθε από παλιά και λέει κοιτάξτε εσείς που μας δώσατε τα φώτα, τώρα σας λέω και εγώ τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Από πόσους το ακούσατε.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν ιστορική αυτή η ομιλία. Μαθαίνω ότι θέλει να έρθει και ο Βάνς να κάνει η ίδια ομιλία στο ίδιο σημείο.
0: Ο Βάνς έχει γράψει και βιβλίο που εξυμνεί την αρχαία Ελλάδα πριν γίνει αντιπρόεδρος.
1: Ναι.
0: Είχε παρουσιάσει το βιβλίο του που εξυμνεί την αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει είναι φιλέλληνας, είναι δικηγόρος, μορφωμένος και τα λοιπά, εντάξει.
1: Και διεκδικητής του χρήσματος τις επόμενες εκλογές. Ή αυτός
0: είναι,
1: ή ο Ρούμπιο.
0: Σαφέστατα και ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Βάνς είναι από αυτούς που φαίνεται ότι θα είναι υποψήφιοι για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά όμως είναι, ακούστε, μόνο και μόνο η επιλογή της Ελλάδος να περάσει ο κάθετος άξονας και να μαζευτεί όλη η ενέργεια που έρχεται, ο ενεργειακός εφοδιασμός να διέρχεται μέσω Ελλάδος στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και αυτή η ενέργεια έρχεται αφενός μεν από την Αμερική, αφετέρου από τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Αυτό και από μόνο του δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Από μόνο του, δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Πραγματικά. Ναύαρχε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη κουβέντα, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πρέπει λίγο να ολοκληρώσουμε. Έχουμε ένα λεπτάκι στη διάθεσή μας.
0: Ωραία. Τι θέλετε άλλο να... Αυτά είναι τα σημαντικά. Τώρα, σας λέω, η οικονομία του καφέ, εντάξει.
1: Είναι...
0: Μιλάνε οι καφετζίδες τώρα, έχουν διαλύσει τη χώρα τους, γίνεται χαμός.
1: Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Θέλω...
0: Όχι, απλώς επειδή μου το θέσατε αυτή εξ αρχής.
1: Ναι, γιατί είναι τις επικαιρότητες αυτή τη στιγμή τα διαβάζω. Δεν είναι κάτι που το κράτησα για να το συζητήσουμε.
0: Αλλά κύριε Ιωάννου, σας είπα, πρέπει πάντα να κοιτάμε και οι ακροατές σας.
1: Και από πίσω, ναι, ακριβώς.
0: Πρέπει να κοιτάμε αυτά που γράφονται. Ποιος τα γράφει. Πόσο αξιόπιστος είναι.

0: είναι αυτός που το γράφει. Τι πηγές έχει αυτός που το γράφει.
1: Από την άλλη όμως, Ναύαρχε, συγγνώμη που θα το πω, αυτός τι επιδιώξεις έχει, να μειώσει τη χώρα, να την...
0: Σαφέστατα, τι θέλει να κάνει. Ξέρετε ένα πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης ποιο είναι. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου κάνει την καλύτερη προπαγάνδα. Χωρίς να το καταλαβαίνετε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα λεπτό και τελειώνω.
1: Πραγματικά, ναι, ένα λεπτάκι, ναι.
0: Βγήκε υπόθεση εδώ για τον πηγαίο κώδικα. Αυτό που σας είπα και να σου πείτε το έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν τους οποίους έχουμε πάρει των συστημάτων όλους τους πηγαίους κώδικες και οι ελληνικές εταιρείες θα φτιάξουν το δικό μας πηγαίο κώδικα που βασίζεται στην άμυνα της Ελλάδος. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτό είναι η κατά. Όταν πας λοιπόν στο AI και του πεις πες μου τι γίνεται με τον πηγαίο κώδικα, θα σου πει η Ελλάδα δεν το έχει πάρει. Γιατί αυτό βγήκε στον τύπο. Γιατί το AI διαβάζει, η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζει ότι είναι στον ανοιχτό. Στις ανοιχτές πηγές. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει προπαγάνδα με αυτό.
1: Μάλιστα. Καλώς. Καταλαβαίνω. Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και μακάρι όλες αυτές οι προβλέψεις.
0: Χωρίς να το καταλαβαίνετε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα λεπτό και τελειώνω.
1: Πραγματικά, ναι, ένα λεπτάκι. Ναι.
0: Βγήκε υπόθεση εδώ για τον πηγαίο κώδικα. Αυτό που σας είπα και να σου πείτε το έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν τους οποίους έχουμε πάρει των συστημάτων όλους τους πηγαίους κώδικες και οι ελληνικές εταιρείες θα φτιάξουν το δικό μας πηγαίο κώδικα που βασίζεται στην άμυνα της Ελλάδος. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό είναι η κατά. Όταν πας λοιπόν στο AI και του πεις πες μου τι γίνεται με τον πηγαίο κώδικα, θα σου πει η Ελλάδα δεν το έχει πάρει. Γιατί αυτό βγήκε στον τύπο. Γιατί το AI διαβάζει, η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζει ότι είναι στον ανοιχτό. Στις ανοιχτές πηγές. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει προπαγάνδα.

0: Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και μακάρι όλες αυτές οι προβλέψεις, είτε σύντομα είτε και αργότερα μέσα στον χρόνο, να επαληθευτούν. Γιατί αυτό θα πρόκειται.
1: Θα έχουμε καλές εξελίξεις για την Ελλάδα μας. Να μην ανησυχούμε. Θα έχουμε καλές εξελίξεις.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που έχουμε φτιάξει. Διότι αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι οι μεψημυρίες εδώ και τα διάφορα πολιτικά πάθη και τα κόμματα και τα λοιπά και όλα εδώ που τρώγονται, ας πούμε.
0: Έχουμε και τα προβλήματά μας. Το πετρέλαιο μας καίει, ναύαρχε. Το καταλαβαίνετε.
1: Μα κοιτάξτε, κύριε Ιωάννου, δεν καίει μόνο εμάς. Καίει όλη την Ηφίλιο. Δεν καίει εμάς μόνο. Για να μην είμαστε δηλαδή και εμείς ότι ξέρουμε ότι φταίει. Για να το δούμε. Γιατί εγώ ζούσα στην Αμερική και έπαιρνα ένα δολάριο το γαλόνι. Και σήμερα έχει φτάσει 8 δολάρια το γαλόνι.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε, δηλαδή.
0: Κάπως πρέπει αυτό να τελειώσει παγκοσμίως.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς όλα αυτά γίνονται λόγω ακριβώς των ανακατατάξεων που αρχίζουν να εφαρμόζονται. Διότι το παλιό μοντέλο της παγκόσμιας διακυβέρνησης ή της παγκόσμιας επιρροής έχει αλλάξει. Και αυτό βασίζεται πάνω στο θέμα που λέμε ενέργεια. Γι' αυτό σας είπα τι
0: θέλει ενέργεια. Ναι. Εκεί καταλήγουμε. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί θα καταλήγουμε.
1: Εκεί θα καταλήγουμε, κύριε Ιωάννου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, αυτά που μας ανέφερε έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και κυρίως οι προβλέψεις. Οι προβλέψεις που βασίζονται σε πηγές. Σε γνώσεις, σε ανθρώπους που έρχεται η πληροφόρηση για αυτά που σχεδιάζονται για το μέλλον. Και αυτό κρατάμε, γι' αυτό και είναι αξιόπιστες αυτές οι προβλέψεις. Πάμε γρήγορα, γιατί καθυστερήσαμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύει 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Αφήνουμε τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και πάμε στον πολύπαθο πρωτογενή τομέα. Πάμε να μιλήσουμε για τη γεωργική παραγωγή στην περιοχή μας. Στο τηλέφωνο έχουμε τον υπεύθυνο του αγροτικού τομέα του Δήμου Παγκαίου. Γνωστό, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα αγροτικά ζητήματα, τον κύριο Κώστα Παπαμερή. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαμερή.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννου, σε εσάς, στους συνεργάτες του σταθμού και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε έτσι να κάνουμε μια αναφορά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Ναι, σας ακούμε μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Ναι. Θέλουμε να δούμε έτσι πώς πάνε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την συγκομιδή, τη σοδιά στα σταφύλια, την αγορά, αν υπάρχει καλή τιμή και αν υπάρχει καλή τιμή επίσης και στην ελιά. Παρακαλώ.
1: Μεγάλο πρόβλημα είναι στα επιτραπέζια σταφύλια. Από το ξεκίνημα της σεζόν με τις πολύ χαμηλές τιμές, βέβαια θα πάρω το ιστορικό ότι η μισή παραγωγή και πάνω έχει καταστραφεί από τον περενόσπορο.
0: Ακριβώς, ναι. Ό,τι έμεινε τώρα μιλάμε.
1: Ό,τι έχει μείνει ή ό,τι έχει περισσωθεί ή κάποια που γλιτώσανε, είναι στα διάθετα. Δηλαδή οι τιμές έχουν κατεβεί κάτω του 70 ίσως και 80% από το 23-24 και ένα μέρος του 25, γιατί το δεύτερο εξάμηνο του 25 ήταν και εκείνο καταστροφικό. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν είναι φτάνει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και τονίζω ότι παρόλο που κάποιοι, θα το πω έτσι όπως και εγώ, προσπαθούμε, γιατί έχουμε πιστοποιημένα με συμβάσεις ή πιστοποιημένα σταφύλια με τις δραστικές τους, ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και για να μπορέσουμε να τα εξάγουμε να μην υπάρχουν δραστικές κάτω από τα όρια που λέει τα MRL, δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από εκεί πέρα πάμε στα άλλα που πηγαίνουν για ανατολικά, και εκεί είναι αυτή τη στιγμή, όπως θα πω, τα Ιτάλια που μείναν τώρα, γιατί τα Βικτόρια φάγανε πάρα πολύ ξύλο.
0: Τα Ιτάλια, τα αγαπημένα Ιτάλια, η ποικιλία.
1: Μπράβο, η ποικιλία Ιτάλια, που αυτή τη στιγμή τα περισσότερα τα ανοιχτά κρέμονται κάτω από τα κλίματα και αυτές οι βροχοπτώσεις θα τα αποτελειώσουν, θα τα σαπίσουν. Πάμε τώρα στα σκεπαστά και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μικρό και σε εξευτελιστικές τιμές.
0: Για ποιο λόγο, δηλαδή, κύριε Παπαμερή?
1: Δυστυχώς μπορώ να πω, είναι σε ένα επίπεδο Ευρώπης πολύ χαμηλές οι τιμές. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια στόχευση του ευρωπαϊκού κόσμου και θα το τονίσω.
0: Μάλιστα, μειώνεται η κατανάλωση, μας λέτε δηλαδή.
1: Η κατανάλωση. Θα απευθυνθώ προς τις χώρες που στέλνουμε τα σταφύλια. Υπάρχει μεγάλη ανεργία. Υπάρχει ότι τα δισεκατομμύρια αυτά, θα το πω έτσι, παρόλο που ποτέ μιλάμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, δεν έχω κάνει ποτέ πολιτική και το ξέρετε, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που δώσαμε στην Ουκρανία, εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες, η Ελλάδα φυσικά, τα δισεκατομμύρια αυτά δίνονταν στους πολίτες, δεν είχαν καμιά δουλειά εμείς, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από εμάς τους Ευρωπαίους πολίτες, που θα είχε την οικονομική άνεση στο μισθό του για να μπορεί να αγοράσει τα σταφύλια, να μην είναι άνεργος, και όλα αυτά τα πράγματα είναι στον κύκλο. Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά που δεν έχουμε τις αγορές της Ρωσίας. Τα λέμε έτσι για να γίνεται κατανοητό και στους ακροατές το τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουν φύγει ούτε τα ροδάκινα, ούτε τα βερίκοκα, ούτε οι κοσέρβες, ούτε τα λάδια, στην πάφτινη τιμή του ελαιολάδου και το θέμα των τιμών για την ελιά. Αλλά εγώ θα σας αναπτύξω το θέμα στα φύλλη. Η ελιά υπάρχει, ζούμε σε ένα ελεύθερο εμπόριο. Υπάρχει τιμή, ναι, όντως είναι πιο χαμηλή από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το προϊόν διατήθηκε, έφυγε από τους ελαιώνες. Μαζεύτηκε.
0: Πάρθηκε, δηλαδή πήραν ένα ποσό, έστω και μειωμένο οι αγρότες.
1: Όλο. Οι ελιές οι βρόσιμες, το 95%, να μην πω το 100% της περιοχής από τον πρώην Δήμο Ερχόνου, αλλά και από του νομού Καβάλα, από ό,τι γνωρίζω, ναι, έχει φύγει, έχει συγκομιστεί. Μόνο θα πάμε για τις ελαιοελιές μετά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο κομμάτι. Ναι. Αλλά τα επιτραπέζια σταφύλια, από το ξεκίνημά τους, από πέρσι, μετά τις 10 Οκτωβρίου του 25, μέχρι συνεχίζεται εκείνο το καθεστώς, μέχρι και φέτος που πιάσαμε τώρα πάλι 10 Οκτωβρίου και πάμε και παραπερνάει ο 10 Οκτώβρης, τα σταφύλια, τα επιτραπέζια φάγανε πάρα πολύ ξύλο. Και συνεχίζουν να τρώνε και θα μείνουν ασυγκόμενοι.

0: μάλιστα, θα καταστραφούν. Δεν ξέρω πώς θα πληρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τις υποχρεώσεις τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να πληρώσουμε υποχρεώσεις με αυτές τις τιμές και κάποια που θα μείνουν ασυγκόμιστα ή θα καταστραφούν. Το τονίζω, δεν θα μαζευτούν.
1: Και μιλάτε εσείς που, όπως είπατε, είστε για να είναι πιστοποιημένο το προϊόν σας, πληρείτε τις προδιαγραφές των διεθνών ευρωπαϊκών νόμων, ακόμα και εσείς δηλαδή που είστε σε ένα άλλο επίπεδο και εσείς αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Πόσο μάλλον οι υπόλοιποι.
0: Βεβαίως το αντιμετωπίζουμε και με συμβάσεις, με συμβολιακή γεωργία δηλαδή, και πιστοποιημένα, αλλά και με συμβάσεις του προϊόντος. Δηλαδή δεν είναι παράνομα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι εντάξει. Είναι όλα αυτά με όλες τις διαδικασίες. Δυστυχώς δεν υπάρχει απορρόφηση του προϊόντος. Είναι πάρα πολύ λίγοι, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό ναι. Να το τονίσω, γιατί είχαμε μάθει προς την Ανατολική. Λίγοι παραγωγοί είναι αυτοί που ξεκινάνε και παράγουν ώστε τα προϊόντα τους να είναι πιστωμένα, δηλαδή σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, να μην υπάρχει πολυμοτικότητα φαρμάκων με τις αναλύσεις, για να μπορούν να φύγουν στις μεγάλες αλυσίδες στα σούπερ μάρκετ. Στις μεγάλες αλυσίδες δεν αγοράζεται τίποτα εάν δεν είναι πιστοποιημένο το προϊόν με υπολοιματικότητα φαρμάκων.
1: Αυτά συμβαίνουν και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως Ιταλία, Ισπανία, κύριε Παπαμερή.
0: Ναι, οι τιμές οι χαμηλές, θα σας τονίσω κάτι τώρα. Ήμουνα Ιταλία. Είχε πάει και ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου.
1: Α, πήγατε στη Σικελία κι εσείς λοιπόν. Μάλιστα.
0: Εγώ πήγα, ήμουν στη Σικελία ιδιωτικά.
1: Α, βρεθήκατε εκεί πέρα, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Ο κύριος Μιστακίδης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου, πήγε και στη Μούρθια στην Ισπανία και στην Ιταλία με συγκεκριμένες καινούργιες ποικιλίες για την καινούργια τεχνολογία. Εκεί μάθαμε ότι και εκεί οι Ιταλοί είναι σε χαμηλές τιμές, δεν το αντιμετωπίζουμε. Αλλά εκείνο που κάποτε λέγαμε είναι Ιταλοί στο εμπόριο, όχι, τώρα είναι πρώτα οι Ισπανοί με μεγάλη διαφορά, μετά οι Ιταλοί. Και στο νηπιαγωγείο είμαστε εμείς.
1: Ακόμα στο νηπιαγωγείο, δεν μεγαλώσαμε.
0: Όχι, δεν μεγαλώσαμε. Και εκείνο που θέλω να τονίσω, ότι οι Ισπανοί έχουν μπει δυναμικά τα τελευταία 20 χρόνια, την τελευταία δεκαετία μας έχουν πάρει φαλάγγι και τους Ιταλούς και εμάς, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί καθίσανε, τα πανεπιστήμια τους κάνουν πλέον, βγάζουν ποικιλίες δικές τους, κάνουν έρευνα και βγάζουν ποικιλίες δικές τους. Δεν είναι ότι θα πάρουμε αμερικάνικες ή οτιδήποτε. Έχουν προπολίσει, καθίσαν ιδιώτες μαζί με το κράτος, κάνανε ενστιτούτα και αυτή τη στιγμή παράγουν δικό τους πολλαπλασιαστικό υλικό και μπορούν και είναι μέσα στην αγορά.
1: Εμείς είμαστε στον καλό Θεούλη, στην ηλιοφάνεια, στο αν θα βρέξει κτλ.
0: Εμείς, κύριε Ιωάννου, δεν κάνουμε. Κάποτε κάναμε γενετική. Είχαμε γενετική κάποτε. Το αμνής του, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος, επί καθηγητού Βλάχου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, βγάζαμε ποικιλίες τότε. Πέλα, τική, αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Βγάζαμε κάποια ποικιλία. Γινόταν κάτι. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή δεν είμαστε στη γενετική ώστε να έχουμε δικό μας ταφύλι, δηλαδή δικιά μας ποικιλία, να παντρέψουμε και να βγάλουμε κι εμείς ένα, δύο, τρεις κλόνους για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς όπως ήμασταν παλιά. Ξέρετε, το Βικτόρια και πλέον όλα τα σταφύλια, όπως και το Ιτάλια, ο καταναλωτής πλέον δεν τρώει σταφύλια με κουκούτσια. Και θα το δείτε αν θα πάνε να ψωνίσετε κι εσείς για τα
1: σταφύλια. Σωστά, παιδιά. Ναι, η Σουλτανίνα φεύγει. Ναι, ναι.
0: Φεύγει, μείναμε στη Σουλτανίνα. Σήμερα δεν είναι Σουλτανίνα. Σχεδόν από την Καβάλα αυτή η λέξη έχει φύγει. Είναι τα άσπερμα σταφύλια με τους κωδικούς, με τους κωδικούς που υπάρχουν, πώς είναι ο κωδικός, και μπαίνει πλέον σίτλες, δηλαδή είναι άσπερμο.
1: Ναι.
0: Η λέξη Σουλτανίνα σχεδόν από την περιοχή μας έχει εξαλείψει σαν προϊόν. Εμείς το είχαμε πει τότε, αν θυμάστε, όταν είχαμε πάει στη Fruit Logistica το 12-13 και είδαμε τότε στην ποικιλία Άρα μιλάμε, ήταν η IFG, είναι δύο κατηγορίες, λοιπόν, η Jupiter, και λέγαμε ότι αυτό τότε το πρώτο είχαμε ήδη το Άρα 15 και λέγαμε θα είναι ο καταστροφέας της Σουλτανίνας της Ελλάδος. Και όπως μπήκαν οι ποικιλίες αυτές, η Άρα, να το πω, μπαίνουν και οι άλλες ποικιλίες, απ' την άλλη είναι μία η Άβη και άλλη η Τζούπιτε. Όλες αυτές οι εταιρείες που μπήκαν με τα αμερικάνικα, τους αμερικάνικους και ευρωπαϊκούς κλόνους, έχουν μπει μέσα στην αγορά της Ευρώπης και φεύγουν με χίλια. Εμείς παραδοσιακά δεν έχουμε και αυτά όλα τα σταφύλια με κουκούτσια που παράγαμε, είτε λέγονται Βικτόρια, είτε λέγονται Ιτάλια, είτε και τα Red Globe ακόμα αυτή τη στιγμή, θα βγουν και βγαίνουν εκτός αγοράς.
1: Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι απόλυτη ανάγκη για την επιβίωση, κύριε Παπαμερή.

0: Και άνω πόσα χρόνια μιλάμε και λέγαμε, αν θυμάσαι, αν βάλετε τα παλιά βίντεο, προτού πόσα χρόνια μιλούσα για αναδιάθρωση καλλιεργειών και ζώνες παραγωγής για όλα τα αγροτικά προϊόντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί καθένας να βάζει ό,τι να είναι όπου να είναι. Πρέπει να θέσουμε πρόημα, μεσοπρόθεσμα, όψιμα και να έχουμε μία γκάμα προϊόντων από όλα τα προϊόντα, να έχουμε και χρόνο διάρκειας. Δεν είναι μόνο για 5-15 μέρες και 20. Αυτά τα λέγαμε χρόνια. Όλοι κάτω στα υπουργεία μας λέγανε δίκιο, έχετε έτσι, θα το κάνουμε έτσι. Αλλά δεν έχει κάνει τίποτα για αυτά. Και ό,τι είναι τώρα αποσπονδυστικά, να το πω έτσι την έκφραση, είναι γιατί κάποιοι ιδιώτες τρέξαμε και φέραμε αυτές τις ποικιλίες. Θα θυμίσω παλαιότερα ακόμα, όταν το 98 είχα πάει με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μαρκόπουλο και στην Ισπανία, στη Μούρθια, αλλά και στην Καλιφόρνια και μας δώσαν τότε στα περιβόητα Crimson και τα Otto Royal και τα Μαρού, όταν φέραμε και την τεχνογνωσία το 98, έτσι, ήταν κάτι πρωτοπόρο για την περιοχή. Από τότε ξεκινήσαμε και βλέπαμε από το 98 ακόμα ότι πρέπει να αλλάξει, να μπούμε στις άσπερμες ποικιλίες.
1: Ναι, ναι. Έχουμε καθυστερήσει, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Συνεπώς, δεν ξέρω αν υπάρχει πολύ κάτι, πίσω. Αν γνωρίζετε κάτι για να διορθώσεις, για προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ή θα μείνουμε έτσι για να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα.
0: Κύριε Ιωάννου, αυτή τη στιγμή έχουμε ποικιλίες στις οποίες έχουμε πιστοποίηση και κάτω στο Υπουργείο δεν αναγράφονται. Θα δίνω ένα παράδειγμα, εξάγουμε. Τα εξάγουμε, τα έχουμε πει, κύριοι, γιατί αυτά έχουν κωδικούς. Λέμε Σουλτανίνα, έμεινε η λέξη Σουλτανίνα. Μα υπάρχει η συγκεκριμένη. Το Sugar Drop, το Mystic Cream, Sweet Globe, Sweet Celebration. Όλες αυτές οι ποικιλίες είναι σίδλες, άσπερμες.
1: Ναι.
0: Οι οποίες ένα μεγάλο από αυτούς δεν έχει περαστεί ακόμα στο Υπουργείο κάτω στην μεθόδευση ότι αύριο θα γίνει μια καταστροφή. Α, σου λέει Σουλτανίνα. Και αμέσως πετάει έξω όλους τους υπόλοιπους παραγωγούς αυτού που είναι με νόμιμη και με δικαιώματα. Δηλαδή, ακόμα, ενώ μεταφέρουμε το πρόβλημα, δεν γίνεται δουλειά κάτω. Και ειδικά τώρα με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να σας θυμίσω στο δικό σας ράδιο, εμείς τα είχαμε βγάλει 2 χρόνια πιο μπροστά. Θυμάσατε που σας λέγαμε για αυτόν έναν τα 17 εκατομμύρια. Ξέρετε εδώ, τα είχαμε πει.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λέτε, τι λέτε. Και εμείς λέγαμε, ψάξτε να βρείτε. Υπάρχει αφημί με 17 εκατομμύρια.
1: Τώρα τι μελιγενέστε. Θα μείνουν τα σταφύλια στα μπέλια. Αυτή θα είναι η πορεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Εκείνο που ξέρω πάντως είναι ότι υπάρχει ανοιχτό με αυτές τις βροχοπτώσεις τις 3 μέρες και αύριο έχουμε θεομηνίες και όλη τη νύχτα.
1: Ναι, ναι, θα έχει. Ναι.
0: Ό,τι είναι ανοιχτό θα καταστραφεί. Εντάξει, είναι δεδομένο, από την εμπειρία μας ξέρουμε τι θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα τα σταφύλια, ό,τι είναι Ιταλία, Red Globe, ό,τι εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει μείνει ανοιχτό θα καταστραφεί. Τώρα πάμε στα σκεπαστά. Εάν συνεχίσουν οι βροχοπτώσεις και οι άκερες και να μην σκοτεί η θερμοκρασία 30 βαθμών, γιατί μετά θα ανάψουν και τα σκεπαστά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούμε, κύριε Ιωάννου, από τη στιγμή που έχουμε πιστοποιημένα σταφύλια να μπούμε να κάνουμε φυτοφάρμακα. Δεν μπορούμε.
1: Σωστά, σωστά. Είναι ή το ένα ή το άλλο θα ακολουθήσει. Τον ένα ή τον άλλο δρόμο.
0: Δεν μπορούμε να μπούμε με χημικά φάρμακα σε αυτό το επίπεδο για να κάνουμε καταπολέμηση του βοτρίτη. Σας λέω που είναι το πιο η σαπίλα που θα δημιουργηθεί. Λόγω των βροχοπτώσεων, της υγρασίας, των θερμοκρασιών. Εκεί θα είναι και τα φόπλακα και στα σκεπαστά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μας περιγράφεται μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που βεβαίως είναι αλυσίδα. Αν δεν μπορεί ο παραγωγός να πάρει τη συγκομιδή, δεν θα μπορεί να πληρώσει, δεν θα μπορεί να και υποθηκεύει και την επόμενη χρονιά στην ουσία.
0: Με το πρόβλημα εκείνο που θέλω να τονίσω, δεν ξέρω βέβαια σε ποιο επίπεδο οι 4 βουλευτές του νομού, η αντιπεριφέρεια, ο Δήμος, εμείς, σε ποια φάση βρίσκεται το θέμα του πυρηνοσπόρου, αν έχουν καταντήσει, αν έχουν ετοιμάσει τις εκθέσεις και ο ΕΛΓΑ προς το Υπουργείο να εκθέσουν το μεγάλο πρόβλημα του πυρηνοσπόρου και συγχρόνως από εκεί πέρα, λόγω τιμών, γιατί όταν κατεβεί κάποιο κάτω από το 40% των τιμών και πέφτει, από εκεί πέρα κοιτάζουμε να μπούμε και σε ένα πρόγραμμα που λέγεται De Minimis, το έχετε ακούσει,
1: ναι,
0: το μέτρο,
1: ναι.
0: 23,
1: ναι.
0: Για να μπορέσουν οι παραγωγοί να πάρουν, όχι για να οι άνθρωποι όλοι μας για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα, όχι, αυτά τα λίγα χρήματα που παίρνουμε από τέτοιες καταστάσεις είναι για να, αν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε γεωπόνους, πετρέλαια,
1: ρεύματα, τις υποχρεώσεις, τις βασικές υποχρεώσεις.
0: Όχι, ναι. Ότι για μας θα μείνει κάτι. Φέτος το 90%, είμαι τόσο πολύ σίγουρος από τους ταχυλοπαραγωγούς, το 90% δεν θα μαζέψουν. Αυτοί καταρχήν, για μας δεν υπάρχει πλέον κέρδος.

0: μακάρι να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν υπάρχει κέρδος.
1: Ναι.
0: Η περισσότερο θα είναι με ζημιά και θα χρωστάμε.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς μας περιγράφεται, όπως είπα, μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Ελπίζω, δεν ξέρω τι να ευχηθώ, κύριε Παπαμερίς, στο χρησιμο της εκπομπής μας.
0: Θέλω, το μήνυμα είναι προς την πολιτική ηγεσία. Απευθύνουμε στους βουλευτές, την περιφέρεια, Δήμο, οτιδήποτε, όλοι μαζί, εμείς σαν Επιτροπή του Αγροτικού Δομέα, ο Αγροτικός Σύλλογος, όλοι μαζί πρέπει να τρέξουμε για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή τι θα γίνει και με ποιους πόρους. Γιατί λέμε για το Περνόσκο, πώς θα προωθηθεί, από ποιο κονδύλι θα γίνει. Εμείς είχαμε, κάναμε και προτάσεις με ποιο θα γίνει, στις συσκέψεις που είχαμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εάν προχωρήσαν οι υπηρεσίες, τα έγραφα αυτά εδώ. Αυτό δεν το γνωρίζω σήμερα.
1: Ναι.
0: Αν σε κάποια στιγμή μας ενημερώσουν, εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Και εμείς, σαν αγροτικό σύλλογος, σύντομα κιόλας θα κάνουμε σύσκεψη του αγροτικού τομέα του Δήμου, το τονίζω του Δήμου, για να δούμε τις θέσεις μας και τι πρέπει να κάνουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Συνεργασία mm-hmm. μας δηλαδή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Παπαμερή. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριο Άνω, σε εσάς, τους ακροατές σας και τους συνεργάτες σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Ήτανε ο Κώστας Παπαμερής. Δύσκολη, δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση για τους σταφυλοπαραγωγούς της περιοχής μας. Πέρα από τις τεράστιες δυσκολίες με τον Περονόσπορο, λόγω των βροχών, ο Περονόσπορος πραγματικά διέλυσε πάρα πολλές από τις καλλιέργειες. Είναι και χαμηλή ζήτηση, λόγω της χαμηλής αγοραστικής δύναμης και της μείωσης κατανάλωσης στην Ευρώπη, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι κάποιοι άλλοι που ήταν πίσω πριν κάποια χρόνια, όπως οι Ισπανοί, προσαρμόστηκαν, παρήγαγαν και παράγουν προϊόντα που τα θέλει ο καταναλωτής, κυρίως χωρίς κουκούτσια, το βασικό, και έτσι σε όποια αγορά υπάρχει, αυτοί, έστω και τη μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν, αυτοί έχουν τον κυρίαρχο ρόλο. Και εμείς, μαζί με τους Ιταλούς, ακολουθούμε, ελπίζοντας τον καλό Θεό ή οτιδήποτε άλλο, να τελειώσουν οι πόλεμοι. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι μία. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο Φούρνος του Μενέλαου.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη

0: τις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Αλφα 88,6.
2: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 για το πρωινό της ενημέρωσης. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου.

0: 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο

0: ένα για τις επιτυχίες.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors. Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς». Ή επίσης δωρεάν μια καινή διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν

0: Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό, αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς, μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960. Επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88,6.

0: να την αποτρέψουν από αυτό το θέμα.
1: Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας για να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα διαρροής αερίου. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι υπεύθυνος για τις εγκαταστάσεις είναι ο Δήμος. Ο Δήμος λέει ότι χρειάζεται τη βοήθεια των Υπουργείων.
2: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται, που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
3: Εμείς περιμένουμε και το τεχνικό επιμελητήριο, περιμένουμε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να συνδράμουμε με το έργο μας, γιατί πραγματικά εμείς ό,τι να κάνουμε το κάναμε.
1: Ο Γιώργος Βράχνος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης επί το έργο. Γεια σου, Δημήτρη μου.
4: Καλό σας μεσημέρι. Πάντα όταν βρέχει, όταν ο καιρός είναι έτσι.
1: Ενώ
4: όταν
1: είναι καλός ο καιρός, αεροδρόμιο οι δρόμοι.
4: Ναι, έχεις δίκιο. Παίρνουμε ακόμα περισσότεροι, θα ήθελα να πω. Τα αυτοκίνητα λοιπόν, αφήνουμε και τα βήκλα στην άκρη, κάποιοι τέλος πάντων, και δυσκολεύει η κατάσταση. Αλλά σε όλο αυτό ήρθαν να προσθεθούν πολλά τροχαία ατυχήματα σήμερα. Επειδή ήταν βρεγμένο το οδόστρωμα, Σπύρο,
1: ναι,
4: πολλά τροχαία ατυχήματα. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο συνέβη στην Αττική Οδό, εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κηφισίας. Έγινε και ένα τροχαίο ατύχημα λοιπόν, και μάλιστα ήταν σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό του δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα και από πίσω άλλα δύο τροχαία ατυχήματα μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν προλάβαιναν να σταματήσουν οι οδηγοί που έπονταν, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλα δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος, από την Παλίνη δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κηφισίας, είναι όλοι σταματημένοι, φίλες και φίλοι. Εάν επιλέξετε και σας εξυπηρετεί να μπείτε μέσα το Χαλάνδρι, θα φτάσετε σημαντικά πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Χαλάνδρι και μετά προς τη Νέα Ιωνία, έτσι. Είναι πολύ καλός ο δρόμος, πολύ καλή εναλλακτική. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Εκεί είχε τουμπάρει ένα αυτοκίνητο στο ύψος των δηληστηρίων του Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα που μιλάμε τα δύο ρεύματα να έχουν καθυστερήσει. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και η λεωφόρο Σχιστού που έχει επηρεαστεί προς Σκαραμαγκά. Άλλο ένα τροχαίο έχουμε κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και έχει και εκεί επιπτώσεις επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και όλοι οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος είναι προβληματικοί. Είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού για να μην σας καθυστερώ. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών είναι ιδιαιτέρως φορτωμένο. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη Θηβών, που έχει μικρότερες καθυστερήσεις, όχι μικρές, μικρότερες όμως καθυστερήσεις, ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων, που θα σας βγάλει κατευθείαν μετά το πρόβλημα της Κηφισού.
1: Για ακόμη μια φορά, πολύτιμη συμβολή σου, λίγο τουλάχιστον να αποφύγουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε.

0: Ξεκινήσουμε αλλού, θα το πάμε τώρα. Θα πάμε στον Κώστα Αργυρό, τον συνάδελφό μας από την Deutsche Welle. Πάμε στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία αντιμετωπίζει ακόμη ένα έκτακτο περιστατικό σε αεροδρόμιο της. Έχει σημάνει συναγερμός για ένα αεροπλάνο, για ένα αεροσκάφος που μάλιστα είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Να πούμε καταρχήν ότι το αεροσκάφος έχει προωθηθεί με ασφάλεια 12 και 16 Τοκίο, ερχόμενο πραγματικά από την Κέρκυρα, ένα Boeing 737. Υπήρξε συναγερμός και αυτή τη στιγμή λύνει το αεροδρόμιο.
0: Κώστα, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Έχουμε καταλάβει ότι έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια, ότι κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Λέω προσπαθούμε, γιατί κάπου χάνεται το σήμα. Ας προσπαθήσουμε πάλι. Ναι.
1: Λοιπόν, έχει προσγειωθεί με ασφάλεια και το πήθηκαν οι αρχές να κλείσει το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης εδώ και κάποια ώρα. Γιατί από χθες το βράδυ υπήρξαν κάποιες στάσεις, τρεις ανεξαρτήτως από πιλότους για κάποιο ντρόνε. Υπήρξε μια κινητοποίηση, υπήρξε και ένα ελικόπτερο που σηκώθηκε της αστυνομίας. Δεν μπόρεσαν να το βγουν τον ντρόνε. Και σήμερα το αεροσκάφος το είπαμε μπορεί και αυτό
0: θα επανέλθουμε στη συνέχεια να διορθώσουμε λιγάκι τη γραμμή. Ήδη δηλαδή ήταν αρκετά νομίζω ενοχλητικό για τους ακροατές, αλλά έπρεπε έστω με αυτόν τον τρόπο τον δύσκολο να πάρουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle, γιατί έχει να κάνει με ένα περιστατικό πάλι σε αεροδρόμιο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να τον ξαναβρούμε. Να έρθουμε να συνεχίσουμε με την κακοκαιρία, το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετά μεγάλο τμήμα της χώρας και έχει κινητοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις περιοχές τις έχει κυκλώσει, τις έχει βάλει στο κόκκινο η πολιτική προστασία, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου να μας πει τι ακριβώς φοβούνται οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας.
2: Γεια σας και από μένα. Έχουν γίνει και αρκετές συσκέψεις μάλιστα στην πολιτική προστασία σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και επίσης συμπεριλαμβάνεται και η Αττική σε αυτές τις περιοχές. Έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι να είναι σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει και η σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, ούτως ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δηλαδή μόνο να περιοριστούν στις απαραίτητες. Γίνονται συσκέψεις και επίσης υπάρχουν και όλες αυτές οι οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν ριάκια, να αποφεύγουν ποταμούς, δεν περνάμε από γέφυρες. Επίσης δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, γιατί προβλέπονται και ισχυρές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα και με τις προγνώσεις και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και μετά, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, ούτως ώστε αυτές οι περιοχές που είναι στο κόκκινο.
0: Πολλές περιοχές είναι στο πορτοκαλί. Είναι δηλαδή μία βαθμίδα πριν την κατάσταση συναγερμού. Όπως η Στερεά, ακόμα και η Αττική, έτσι δεν είναι. Καλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, ο νομός Μαγνησίας. Αλλά μία περιοχή είναι κυκλωμένη στο κόκκινο. Ποια είναι αυτή?
2: Η Βόρεια Εύβοια.
0: Η Εύβοια, λοιπόν. Ναι. Ο Μιχάλης Θεζάρης θα μας πει πού ακριβώς βρίσκεται και τι βλέπει εκεί. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Ψαχνά Εύβοια. Όπου πραγματοποιούμε ρεπορτάζ στις επερχόμενες κακοκαιρίες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι ενδεικτικό πως έχει αναβαθμιστεί η επικίνδυνοτητα εδώ στην περιοχή της Εύβοιας από πριν από λίγη ώρα, καθώς βρίσκεται η περιοχή στο κόκκινο από το πρωί έως και αύριο τουλάχιστον το βράδυ. Αναμένονται, Σπύρο, έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, σημαντικές βροχοπτώσεις, ποδρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση και διάρκεια, πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυρή άνεμη. Εδώ όλοι βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από το πρωί έχει δοθεί εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Βόρεια Εύβοια για αύριο και θα γίνει τηλεεκπαίδευση για τους μαθητές. Αναμένονται έτσι ως καταιγίδες. Για αυτόν τον λόγο έχει συνηθεί από τους κατοίκους να απομακρυνθούν την ώρα που θα βρίσκονται αυτά σε εξέλιξη από ποταμούς, από ριάκια που μπορούν να πλημμυρίσουν, από σημεία κόκκινα τα οποία έχει πάρα πολλά η Εύβοια, αλλά και να προσέχουν ιδιαίτερα τις πτώσεις βράχων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας προς το Προκόπη, το δρόμο προς το Προκόπη που έχει σημειωθεί και στο παρελθόν.

0: παρελθόν, έχουν συμμετοχή στο παρελθόν πτώσεις βράχων. Αλλά μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Είναι μια δύσκολη μέρα, είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Ναι, αν και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα είναι κάποιες δύσκολες ώρες εκεί στην Εύβοια, εγώ ελπίζω να μην έχεις πολλή δουλειά, Μιχάλη.
0: Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή ακριβώς γνωρίζουν τις συνθήκες, καλό θα είναι να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν την ώρα της κορύφωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να, οι απώλειες να είναι όσο δυνατόν λιγότερες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Έχεις να προσθέσεις.
2: Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην Εύβοια, γιατί η περιοχή η οποία θα έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι στις πυρκαγιές του 18 και στις πυρκαγιές του 20 στη Βόρεια Εύβοια.
1: Αυτό θα δούμε με τις πρώτες βροχές και θα δούμε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών.
2: Και γι' αυτό λοιπόν φοβούνται, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν κατολιστήσεων, τα εδάφη είναι σαθρά και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πεσεύουμε.
1: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο των καυσίμων, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και φτάνουμε κοντά στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης. Είναι κάτι που περιμένουν τα νοικοκυριά, που ούτως ή άλλως θα πληρώσουν ακριβότερα φέτος από την πέρυσι. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, όσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση, τόσο μικρότερο θα είναι το επιπλέον βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν από λίγο, ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης.
3: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης?
4: Αναφέρεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο καταβάλλεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι του πέρσι, με τη διεύρυνση της περιμέτρου, έφτασαν το 1.170.000 δικαιούχοι. Αφορά και είναι μεγαλύτερο κατά κύριο λόγο όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα στον Νυμφαίο, που είναι το μεγαλύτερο, είναι και άλλες 5-6 περιοχές σαν τον Νυμφαίο, φτάνει τα 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Αφορά το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, όχι την έκπτωση στην Αντλία, δηλαδή το 8,6%.
4: Όχι την επιδότηση, άλλο το επίδομα, άλλο η επιδότηση.
1: Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο.
4: Το
1: 30% αφορά το επίδομα.
4: Το επίδομα, το οποίο θα γίνει κανονικά διαδικασία αιτήσεων, θα παρουσιαστεί αύριο ξανά, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι ξέρουν περίπου και τα κριτήρια. Δεν αναμένεται να διευρυνθεί η περίμετρος. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό στους ήδη δικαιούχους. Αυτό τουλάχιστον είχε προαναγγελθεί, και γιατί ο Πιερακάκης δεν το διευκρίνησε.
5: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, η επιδότηση των δηληστηρίων, μπορούμε να το πούμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι σε ύψος. Σε ύψος που δεν έχουμε ξαναδεί. Των δηληστηρίων, δεν σου λέω της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα είναι πλάς. Των δηληστηρίων θα είναι πάρα πολύ ψηλή.
1: Άκουγα σήμερα τον Κωστή Χατζηδάκη που το είπε τονίζοντάς του και το είπε με νόημα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω. Λέει, έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από 1,75. Σας λέω ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από 1,75.
0: Θέλω να σου πω ακριβώς την τιμή τώρα, να το συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να πω και το βράδυ στο δελτίο κάτι. Έχω και έναν Άγγελο Πετρόπουλο, γενικό διευθυντή ειδήσεων.
1: Άστο.
0: Όχι, γιατί τους εσταίνουμε εδώ, γιατί τους κρατάμε όλη μέρα εδώ στο Sky, σε περιβάλλον Sky. Δεν μένουν όλοι.
1: Ωραία.
0: Έχουν καταλάβει ότι μιλάμε για μεγάλη επιδότηση, η οποία όμως θα οδηγεί σε υψηλότερη τιμή από ό,τι πέρσι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Ωραία. Προσπαθούμε να περιγράψουμε τα δεδομένα.
1: Ωστόσο, δεν είναι μόνο το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να ακούσουμε, γιατί πλήττονται και επαγγελματικοί κλάδοι από αυτή την ιστορία. Θα ακούσουμε τις τιμές έτσι όπως τις αναφέρει ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών. Και μετά ο κύριος Γκίκας έχει ΚΤΕΛ στα Ιωάννινα, τα υπεραστικά. Και ο κύριος Ρωμανός είναι οδηγός τάξη.
2: Μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη είναι 2,20. 2,13 το πετρέλαιο κίνησης. Ακρίβηναν τα καύσιμα, πήγαν 106 δολάρια πήγε χτες το Brent.
3: Εγώ σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων χρειαζόμαστε περίπου 50 τόν την εβδομάδα δίζελ για να κινηθούν τα λεωφορεία. Αυτό το κόστος ήταν περίπου στις 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως. Σήμερα θέλω 100.000.
4: Καθημερινά 20 λεπτά στο λίτρο είναι μια επιβάρηση για τον κάθε αυτοκινητιστή, για τον κάθε οδηγό, 91 ευρώ το μήνα. Παραπάνω μόνο τα καύσιμα.
1: Νομίζω ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη έχουμε εξασφαλίσει ένα πολύ γερό ρεπορτάζ και οι προβλέψεις του κατά το παρελθόν νομίζω ότι αποτελούν εγγύηση για το παρόν και το μέλλον. Οπότε τον εμπιστευόμαστε για το τι ανακοινώσεις θα έχουμε από το Οικονομικό Επιτελείο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Μόλις τώρα όμως ακούσαμε Νίκο, επαγγελματίες στο κομμάτι των μεταφορών που λένε ότι εμείς πληρώνουμε πια τα διπλάσια. Δεν μας παίρνει πια.
0: Σωστό. Τις τελευταίες μέρες δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Σε κάποιον.
1: Δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι.
0: Πληρώνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το 1,50 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε μέσο επίπεδα χώρας 2,11. Ήταν 2,24 πριν από 10 μέρες. Έχει μείωση. Πρέπει να απολαμβάνουμε κι άλλα, λέμε και τις μειώσεις. Και μάλιστα χωρίς να μειωθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πρώτη φορά, λέει, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει, όλοι οι δημοσιολογούντες ασχολούνται. Πέφτει το Brent, λέει, δεν περνάει στην Αντλία. Τώρα δεν έχει πέσει το Brent, αλλά έχει πέσει η τιμή στο πρατήριο. Γιατί το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι πλέον έχουν αποσυνδεθεί από το Brent και από το Texas, West Texas και το αργό, το αμερικανικό. Οι τιμές είναι συνδεδεμένες πλέον με τις δηληστηριακές τιμές.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι ένα τεχνικό κομμάτι που εγώ δύσκολα το παρακολουθώ. Ευτυχώς είσαι εσύ εδώ που μας λες για τη Μεσόγειο, τα δηληστήρια, το μέσο όρο, πώς βγαίνουν οι τιμές μας. Τα έχεις πει πολλές φορές. Λίγο έχω ακούσει από σένα, έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι και εύκολο όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις. Έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες.
0: Όχι, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Επαναλαμβάνω, το όταν το 1,50 γίνεται στο 2,10, 2,11. Έβλεπα πρατήρια στα 2 ευρώ.
1: Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Για παράδειγμα, που μας έλεγες ότι εντάξει, ναι, μεν φεύγουν καράβια, φεύγουν τάνκερ με.

0: με πετρέλαιο, αλλά μην κοιτάτε αυτό, κοιτάξτε πόσο από αυτό μπορεί να δηλιστεί.
1: Σωστά.
0: Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και εγώ, δεν μην νομίζεις.
1: Ναι, πρέπει να σου πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τα δηληστήρια στην Ευρώπη και πόσο πρέπει να έχουμε.
0: Οπότε, από τα καύσιμα θα σε πάω τώρα στην αγορά. Τάκης Θοδωρικάκος μίλησε να. Στην ΕΡΤ.
1: Ναι, ήμουν και εγώ εκεί.
0: Για την περίοδο που μας έρχεται, την εορταστική. Αυτό που θα ακούσουμε που λέει, τις έχω ζητήσει να προχωρήσουμε, εννοεί στην κυρία, από την κυρία Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Αρχής του Καταναλωτή. Ακούμε τι λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
2: Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές. Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25%.
0: Μιλάει για ένα πακέτο με βασικά προϊόντα όσο προσιάζουμε στις γιορτές. Έχουμε ξεκαθαρίσει αν η συμφωνία κυρίων θα συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο.
1: Αυτό ρώτησα χθες. Το ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή Ευθέως. Και η απάντησή του ήταν ότι θα συνεχιστεί με τη σύγκριση των τιμών να γίνεται με τα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή, όχι, δεν θα είναι τιμές στα τέλη Αυγούστου, αλλά θα είναι μειωμένες ως και 25% σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Οκτωβρίου, γιατί η συμφωνία η νέα, η δίμηνη που θα ανανεωθεί, θα είναι από 1η Νοεμβρίου ως το τέλος του έτους και θα περιλαμβάνει και τη χριστουγεννιάτικη αγορά.
0: Άρα ακόμη πιο κάτω από ό,τι ήταν, ή εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Όχι. Ωραία, δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα, θα είναι σε νέα προϊόντα.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα είναι σε νέα προϊόντα.
0: Νόμιζα στο ίδιο προϊόν ότι πάει σε νέα προϊόντα.
1: Δεν θα είναι στα ίδια
0: και
1: προϊόντα.
0: Και λέω, έγινε τέτοιο
1: όχι,
0: θαύμα.
1: Όχι, όχι. Θα είναι σε νέα προϊόντα, κάποια από τα οποία δεν θα έχουν αυξηθεί στο μεσοδιάστημα. Πλέον όλοι το αναγνωρίζουν, και ο Τάκης Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση και οι πάντες, ότι πλέον αυτό το κύμα περνάει σιγά σιγά στην αγορά. Mm. Περνά στην κατανάλωση. Θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι το τελευταίο εξάμηνο. Εμείς φωνάζουμε για ακριβή, το τελευταίο εξάμηνο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Τώρα σκάνε προκυπευτικά αυξημένη τιμή, σκάνε αυξήσεις σε τυροκομικά, γαλακτοκομικά και έρχονται και άλλες. Πρέπει να σου πω όμως ότι χτες η είδηση που έβγαλε ο Θοδωρικάκος, ήταν άλλη, είναι ότι θα εισηγηθούν μαζί με την Τζαγκάρη, έχει πάρει εισήγηση από την Τζαγκάρη και θα το μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, μία εφαρμογή καινούργια, όχι εφαρμογή, ένα λογισμικό το οποίο έχει χρήση AI, το οποίο θα διαπιστώνει με μια σειρά παραμέτρων όπου υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Και εκεί θα παρεμβαίνουν. Ανά εταιρεία, ανά προϊόν.
0: Ναι.
1: Θα παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα, οι τιμές, τα κοστολόγια
0: τους. Τώρα δεν είναι ώρα, γιατί πρέπει να πάω στο
1: χαργυρό.
0: Αλλά τι, ποινικοποιεί την κερδοφορία, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν ποινικοποιεί την κερδοφορία.
0: Είναι κακό να έχει μια κερδοφορία ή μια επιχείρηση.
1: Όποιος αυτή την περίοδο έχει ασυνήθιστη κερδοφορία, δηλαδή πολύ υψηλότερη από ό,τι έχει το προηγούμενο διάστημα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αντί πλαφών, πλέον υπάρχουν μάτια ηλεκτρονικά, τα οποία μένει να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους, που θα διαπιστώνουν το πρόβλημα,
0: πώς.
1: Το γιατί, ακριβώς, και εκεί θα καλύνται οι εξηγήσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα, θα γίνονται έλεγχοι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, υπάρχουν πλέον εργαλεία.
0: Εργαλεία, κατάλαβα. Εντάξει. Για να μην πάει πια σε οριζόντια μέτρα, υπάρχουν εργαλεία μπράβο. Να διαπιστώσει ακριβώς ποιοι είναι οι μπαγκαμπόντιδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Σας προανήγγειλα Κώστα Αργυρό και επιστρέφουμε στον συνάδελφο από την Deutsche Welle για αυτό το συναγερμό πάλι σε γερμανικό αεροδρόμιο. Κώστα, ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να σε ακούσουμε.
3: Ελπίζω και εγώ να με ακούτε καλύτερα. Λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει, μάλλον το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό στην Νιρεμβέργη. Να πούμε, από χθες το βράδυ, τη νύχτα μάλλον, τρεις πιλότοι σε διαφορετικά σημεία και ανεξάρτητοι ένας από τον άλλον είδαν κάποιο υτάμινο αντικείμενο που εικάζεται ότι ήταν ντρόν. Πέταξε ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η κατάσταση ασφαλείας. Αποφασίστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο. Το τελευταίο αεροσκάφος που προσγειώθηκε με ασφάλεια 12 και 16 τοπική ώρα ήταν ένα Boeing 737 από την Κέρκυρα. Μιας ιδιωτικής εταιρείας, μιας μικρότερης εταιρείας. Συνοδεύτηκε μάλιστα, όπως γράφει τουλάχιστον η Bild Zeitung, και από ένα Eurofighter για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η αστυνομία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν έχει να κάνει άλλες δηλώσεις. Αν υπάρξει κάτι νότερο, θα το μάθουμε. Το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, αλλά το αεροσκάφος από την Κέρκυρα έχει προσγειωθεί
0: και είναι ασφαλές.
3: Με ασφάλεια.

0: Και οι επιβάτες βασικά, ότι είναι όλοι εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα.
1: Ακριβώς, για όσους πιθανώς να ανησυχούν, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά.
0: Ένα από τα πολλά.
1: Τελευταία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και μένει να δούμε τελικά τι ακριβώς υπήρξε, αν θα μπορέσουμε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα φόντο. Όπως θα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις περί επικοινωνίας Τραμπ-Πούτιν, αντιδράσεις Ευρωπαίων σε αυτά τα οποία δρομολογεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για το Ρωσο-Ουκρανικό, πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλο αυτό το θέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
11: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Επιστρέφουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Μανώλη Κωστίδη, την ανταπόκριση του Μανώλη και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για το θέμα Guilfoyle. Αλλά ακριβώς για να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη πώς καταγράφουν τις εξελίξεις στην Άγκυρα και έχει ενδιαφέρον σχετικά με την υπόθεση Guilfoyle, καλό είναι να δούμε τα τελευταία νέα γύρω από αυτό το θέμα με τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη στο στούντιο μαζί μας. Γιατί πλέον από δημοσιεύματα και από αξιωματούχους οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας έδιναν πληροφορίες στον

0: υπό καταγγελίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές ή κάποιες άλλες κινήσεις της Guilfoyle, όπως λένε, εκτός πρωτοκόλλου, εκτός από αυτά που προβλέπεται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση της. Εκτός λοιπόν από δημοσιεύματα, τώρα έχουμε και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καλώς ήρθες, Ισάκ.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι. Μια υπόθεση που πλέον περνά από το επίπεδο, όπως πολύ σωστά είπες, των δημοσιευμάτων, στο καθαρά πολιτικό πεδίο. Εκεί βρισκόμαστε πλέον. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν περιορίζεται να υπερασπιστεί ή να αγνοήσει τις καταγγελίες, όπως έκαναν ανώτεροι εξαρτητούχοι.
0: Άλλο να το λες.
1: Ναι.
0: Και άλλο να το ακούσουμε. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Τραμπ απέναντί του ένας δημοσιογράφος και του λέει ο δημοσιογράφος. Λέει, θα την απολύσετε, κάτι τέτοιο δεν του λέει.
1: Αυτό ακριβώς, αν θα την απομπέψετε, ναι.
0: Και της λέει αυτός ότι
1: το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Τώρα, όταν το αυτό αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Αφήνει ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυση της Guilbert Guilfoyle από την πρεσβεία στην Αθήνα. Να θυμίσουμε, αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων. Είδαν το φως δημοσιότητας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που περιγράφουν ακόμη και επώνυμες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και πιθανές παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας. Και όταν λέμε για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας, μεταξύ άλλων έχουν δημοσιευθεί ισχυρισμοί ότι πριν ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα, ζητήθηκαν χρήματα από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα πάλι δημοσιεύματα αποτυπώνουν ένα άλλο πεδίο καταγγελιών, αναφέρονται σε πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία που φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες, έτσι να το πούμε, αλλά και σε επαφές που συνδέονται με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων πάλι Ελλήνων επιχειρηματιών. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν βεβαίως όλες τις κατηγορίες, τοποθετήθηκαν επισήμως, υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα στην πρώτη περίπτωση αυτού του δωρητή του Τραμπ που ανέφερε ότι του ζήτησε 100.000
0: για να πληρώσει μια πιστωτική της κάρτα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, οι ίδιοι αναφέρουν ότι αυτά τα χρήματα που φέρεται να τα ζήτησε, δεν το αμφισβητούν ότι τα ζήτησε.
0: Τα ζήτησε μεν, αλλά
1: ότι αφορούσαν παλαιότερες αμοιβές της για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι για ως αντάλλαγμα για πολιτική πρόσβαση. Και όσον αφορά και για τα ταξίδια, έχει σημασία η τοποθέτηση των δικηγόρων. Επιμένουν ότι είχε ζητήσει η ίδια η Guilfoyle και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ότι έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανόνες περί δώρων και δεοντολογίας. Αυτό αναφέρουν. Πάλι δεν απορρίπτουν και δεν θεωρούν ότι είναι ψευδής αυτή η πληροφορία που δεν το φως δημοσιότητας.
0: Ότι ενεργούσε με βάση όσα προβλέπει.
1: Και είχαν ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάντως το πολιτικό βάρος υπόθεσης βρίσκεται πλέον ακριβώς εκεί, όχι μόνο στις καταγγελίες, αλλά και στο γεγονός πλέον ότι η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να εξετάζει αν η παρουσία της Guilfoyle στην Αθήνα μπορεί να συνεχιστεί. Και απλώς ενδεικτικό να βάλω μόνο στη συζήτηση ένα θέμα το οποίο αρχίζει να ανεβάζει και το Fox News, ένα αμερικανικό μέσο που κατανοούμε πόσο κοντά βρίσκεται στον Αμερικανό Πρόεδρο, που ο τίτλος του είναι ότι είναι εξοργισμένοι Τραμπ και Ρούμπιο με την Guilfoyle και με τα όσα.
0: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, λες και από ένα μέρος του τύπου που δεν το λες και εχθρικό προς τον Τραμπ.
1: Ναι, ίσα-ίσα. Θα λέγαμε. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Αυτές είναι εξελίξεις όπως καταγράφονται για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και αυτές ακριβώς τις εξελίξεις εύλογο. Τις παρακολουθούν από πολύ κοντά οι Τούρκοι. Ο Μανώλης Κωστίδης για την ανταπόκρισή του.
2: Στην Τουρκία και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση χθες είχαν πολλές συζητήσεις για την Κυριακή
3: Guilfoyle.
2: Για όλο το θέμα. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλομπάλα να λέει 8 λεπτά, 10 λεπτά για την Κυριακή Guilfoyle. Για το τι θα γίνει μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, τι θα γίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έβλεπα ιστορίες. Εξηγούσαν ότι ταξίδευσε η ίδια στην Ελβετία με Έλληνα επιχειρηματία. Ποιο είναι επιχειρηματία, συζητούσαν. Δηλαδή έχει για δημοσιογράφου, έχει πολύ πράγμα.
0: Και για το ίδιο θέμα, ο καθηγητής τον κύριο Συρίγο θα ακούσουμε, καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
4: Οι πρέσβεις που επιλέγει ο Τραμπ σε ένα ποσοστό 80% είναι μη διπλωμάτες. Μόνο το 20% είναι διπλωμάτες καριέρας. Το γεγονός ότι έχει επιλέξει την Guilfoyle είναι προσωπική επιλογή, θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του. Στην περίοδο που είναι πρέσβης στην Ελλάδα, είχε πάρει τις σωστές εγκρίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: και αλλάζουμε

0: θέμα, θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει η αίσθηση μιας 41χρονης, μιας γυναίκας 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάση, τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικές ουσίες, και μάλιστα την εντόπισε την προσπάθειά της ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, μέσα από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες την κατέγραψαν ακριβώς να βάζει στο φαγητό του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Λάζο.
1: Καλό μεσημέρι από το βροχερό Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η βροχή. Μία αναστάτωση υπήρξε μεγάλη στη γειτονιά του Περιστερίου την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν ακούτε και τη βροχή, γιατί είχε
0: βρεχόμενο το αυτοκίνητο.
1: Θέλω να σας πω ότι καταρχάς ενημερώθηκε η αστυνομία αρχικά για μία διάρρηξη σε μία οικία. Πήγαν στο σημείο, όταν πήγαν στο σημείο κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για διάρρηξη, αλλά για μία ολόκληρη οικογενειακή ιστορία, που όπως φαίνεται, καθώς άρχισε να τους διηγείται το τι ζει ένας άνδρας 41 ετών από τον Φεβρουάριο περίπου, καθώς ο ίδιος, όπως καταγγέλει, θεωρεί ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Μάλιστα συνελήφθησαν και τα πρώην πεθερικά του, τα οποία περίμεναν στο αυτοκίνητο την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία θα λέγαμε πιάστηκε στα πράσα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του πρώην σύζυγου της, το οποίο το άνοιξε και με δικό της, όπως φαίνεται, είχε αντικλείδη μαζί.
0: Εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν ο σύζυγός της στο σπίτι.
1: Όχι. Δεν ήταν στο σπίτι, έβλεπε όμως από τις κάμερες ασφαλείας που είχε.
0: Άρα κάθεται ο στρατιωτικός γιατρός, έχει βάλει κάμερες ασφαλείας, κάθεται από το κινητό του, βλέπει τις κάμερες του σπιτιού του και βλέπει ξαφνικά την πρώην γυναίκα του να μπαίνει στο σπίτι του.
1: Μάλιστα φορώντας μάσκα και παρατηρεί, σύμφωνα με αυτά που έχει καταθέσει έτσι και καταγγείλει βασικά, την γυναίκα του φορώντας μάσκα να βάζει με ένεση το κουτί, στο δοχείο που είχε το μέλι, κάποια ουσία, όπως επίσης και στα φρούτα αλλά και στα κατεψυγμένα κρέατα που είχε στο ψυγείο. Ο ίδιος λοιπόν εκείνη τη στιγμή πηγαίνει στο διαμέρισμα του και αρχίζει ένας διαπληκτισμός έξω από το σπίτι. Η ίδια, υπάρχει και σχετικό βίντεο, αρχίζει να φωνάζει σε βοήθεια. Οι γείτονες κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιος τσακωμός μεταξύ του ζευγαριού και έτρεξαν να βοηθήσουν την γυναίκα. Ωστόσο, όταν πλησίασαν, ο άνδρας αυτός άφησε την πρώην σύζυγό του. Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο την γυναίκα και τα πρώην πεθερικά του 41 ετών άνδρα. Και το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το περιστατικό, είναι ότι γίνεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους, το οποίο κλαίει με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Ναι. Τώρα, ο ίδιος, όπως αναφέρει, ξεκίνησε αυτό από τον Φεβρουάριο, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει κάποια δυσφορία όταν κατανάλωνε φαγητό. Και κυρίως όταν πήγαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν κάτσει να φάνε με την σύζυγό του, όταν έφαγε το γεύμα του άρχισε να νιώθει μια μεγάλη ταχυκαρδία. Ζήτησε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να δει τις κάμερες ασφαλείας και αντίκρισε, όπως υποστηρίζει, την γυναίκα του, όταν είχε πάει ο ίδιος στο μπάνιο, να βάζει κάποιο υγρό στο φαγητό του.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό υποστηρίζει και ο ίδιος. Ναι. Τώρα θέλω να σας πω ότι κατά τη σύλληψη των πρώην πεθερικών του και της πρώην γυναίκας του, εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο γάντια, μάσκα και κάποια μπουκάλια με υγρό, το οποίο τώρα το ψάχνουν να το δουν οι αρχές.
0: Τι ακριβώς
1: πάει
0: έχει,
1: στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Υποψιάζονται, βέβαια αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, βρήκαν 10 ml ατροπίνης μάλλον. Είναι ένα υγρό το οποίο στην ουσία δεν είναι δηλητήριο, αλλά αν το καταναλώσει σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να πάθεις δηλητηρίαση. Όλα αυτά όμως τώρα πρέπει να αποδειχθούν. Έχει πάρει το υλικό αυτό το Γενικό Χημείο του Κράτους. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αφέθηκαν ελεύθεροι και η πρώην σύζυγος και τα πρώην πεθερικά.

0: του κράτους. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αφέθηκαν ελεύθεροι και η πρώην σύζυγος και τα πρώην πεθερικά μέχρι να βγει το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης. Θέλω να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί και οι δύο πλευρές έχουμε ένα διαζύγιο, έχουμε ένα ανήλικο παιδί, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια στην ουσία σε αυτή την υπόθεση όλη.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να είμαστε ακριβώς όπως το είπες, προσεκτικοί, παιδιά μέσα. Από τη στιγμή που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, νομίζω ότι θα καταλάβουμε τι ακριβώς
0: φαίνεται. Θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ, Λάζο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εύχομαι ο Λάζος Μαντικός για αυτή την ιστορία. Και τώρα σε κάτι ευχάριστο. Ναι, αφορά το χώρο της υγείας, αφορά εξετάσεις. Το ευχάριστο το λέω με την έννοια ότι επιτέλους στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προκειμένου να κινηθούμε τουλάχιστον σε προληπτικό επίπεδο, γιατί συνήθως δεν αντιμετωπιζόταν έτσι η κατάσταση στο χώρο της υγείας. Πάντα αφήναμε την κατάσταση να φτάσει στο νοσοκομείο. Τώρα υπάρχουν τα προγράμματα, αυτά προλαμβάνουν και σε προληπτικό επίπεδο τουλάχιστον σώζονται ζωές, κυριολεκτικά σώζονται ζωές. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας πει για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Γεια σου, Γεωργία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ακριβώς έτσι είναι. Και άνοιξε η αυλαία για την δεύτερη φάση του προγράμματος Προλαμβάνω. Ήδη από το πρωί ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Πρόκειται τώρα για δύο κατηγορίες δικαιούχων. Αφορά σε γυναίκες από 45 έως 74 ετών, οι οποίες μπορεί να είναι ασφαλισμένες, μπορεί να είναι και ανασφάλιστες και οι οποίες θα μπορούν να κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον κρυθεί απαραίτητο, υπερηχογράφημα μαστών και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Τα SMS τώρα αποστέλλονται στις δικαιούχους του προγράμματος που έχουν ενεργή την άειλη συνταγογράφηση, ωστόσο και για αυτές που δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει επενδύσει ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από τον πρώτο κύκλο είδαμε απτά αποτελέσματα. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο γυναίκες έκαναν ψηφιακή μαστογραφία. Περίπου 90.000 από αυτές, εντοπίστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα και σε περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο. Κάτι που βλέπουμε ότι αυξάνηκε θεαματικά τα ποσοστά της πληρουσίασης, γιατί η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Χιλιάδες γυναίκες, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη, μίλησε το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε, μας είπε και η Γεωργία, έχουν διαγνωστεί εγκαίρως σε αρχικά στάδια της νόσου και έτσι μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τη δράση που ξεκίνησε σήμερα, μας λέει τα στοιχεία η κυρία Αγαπηδάκη.
3: Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.
1: 2.400.000 γυναίκες αφορά αυτό το νέο πρόγραμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Αφών, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία.

0: Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυσκολία ακοής. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
4: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Επιστρέψαμε για να πάμε αμέσως τώρα στη Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφές πλαίσιο για το τι θα γίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο του. Οι πολλές χιλιάδες μαθητών στο σχολείο τους. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, οι περίπου 4.000 μαθητές είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σήμερα μηχανικοί που ανέλαβαν τους ελέγχους για λογαριασμό του τεχνικού επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι των κτηριακών υποδομών από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Δήμο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα για να πραγματοποιήσουν αρχικά αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Το Σάββατο θα γίνει ο σχετικός έλεγχος για την στεγανότητα και αντοχή των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, και αυτό γιατί θα πρέπει τις επόμενες ημέρες οι μηχανικοί να πάρουν στα χέρια τους και το σχέδιο του χώρου εγκατάστασης. Οπότε λοιπόν το Σάββατο είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη ημέρα για να δούμε τι θα δείξει και ο έλεγχος, για να φανεί και μέχρι πότε τα παιδιά θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Μιλώντας με τους γονείς μας λένε ότι δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση τηλεκπαίδευση που μπορεί να κρατήσει πολλές ημέρες. Φυσικά. Τώρα, και σε ό,τι αφορά στις αποκλήσεις που βλέπουμε από χθες, Σπύρο, ότι διαπιστώθηκαν στα σχέδια που υπήρχαν από το 2003, όταν και έγινε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο συγκρότημα, σε σχέση με αυτό που ήταν μπροστά τους οι μηχανικοί όταν πήγανε στον χώρο. Ο Δήμος απαντά ότι δεν έχει στη διάθεσή του έγγραφα που να δείχνουν ότι έγιναν τροποποιήσεις, ούτε από ποιον, ούτε και πότε. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εάν δεν γίνουν τροποποιητικές μελέτες και καινούργια σχέδια, δεν μπορεί να μπει ξανά φυσικό αέριο. Και είναι το ένα το κομμάτι της ασφάλειας και να βρεθεί η προέλευση της οσμής, και είναι και το άλλο το θέμα της θέρμανσης, γιατί έρχεται και χειμώνας.
11: Σωστά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ματίνα. Με το Υπουργείο να λέει ότι είναι θέμα του Δήμου η συντήρηση ενός κτηρίου, ενός σχολικού κτηρίου. Απ' την άλλη πλευρά το Δήμο Αθηνών να λέει ότι εγώ έφερα μια εταιρεία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνδράμετε και εσείς, λέει ο Δήμος Αθηνών προς τα Υπουργεία, με τεχνικό επιμελητήριο και άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Το είπε η κυρία Ζαχαράκη, το πρωί ήταν στο Sky, υπουργός παιδείας.

0: Πρώτα απ' όλα η ευθύνη εδώ είναι του Δήμου. Ενώ την άμεση εποπτεία την έχει ο Δήμος σε όλα τα θέματα.
1: Έτσι. Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται. Εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μάλιστα.
1: Καθηγητές μας, τα παιδιά μας, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, εξοπλισμός, η διαδραστική, γι' αυτό λέμε κάθε φορά ότι στέλνουμε για τα εργαστήρια.
2: Παρ' όλα αυτά, στον έλεγχο συμμετέχει και το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να αποκριστεί η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει διαρροή και στο σχολικό συγκρότημα. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου επιστρέφει στο στούντιο με νεότερα για το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές.
3: Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία και έχουμε λοιπόν νεότερη ενημέρωση για το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο.
2: Μόνο η Εύβοια δεν ήταν.
3: Ήταν μόνο η Εύβοια, αλλά τώρα με τη νεότερη ανακοίνωση και τη σύσκεψη έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Πελοπόννησος, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που θα έχουν σε κόκκινο συναγερμό Red Code, ούτως ώστε χρειάζεται εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές που ακούσατε, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κλειστά σχολεία και για αύριο Τετάρτη. Ο Δήμος Ματουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, ο Δήμος Κιάθου, ο Δήμος Κίμης Αλιβαρίου επίσης στην Εύβοια και ο Δήμος Ρόδου. Αυτός ο πίνακας σιγά σιγά θα ανανεώνεται.
2: Ωραία.
3: Τώρα, με ρωτάτε πολύ για κλειστά σχολεία στην Αττική. Δεν έχει βγει για την ώρα και αυτή τη στιγμή που
2: επειδή
3: μιλάμε.
2: Θα είναι στο κόκκινο, μας είπες.
3: Ναι.
2: Είναι εύλογο κάποιος να ρωτάει.
3: Να αναρωτιέται. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια. Εάν προκύψει πρόβλημα και αν διαπιστώσει κάποιος δήμος της Αττικής ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή τους αναμένεται έντονα καιρικά φαινόμενα, να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία να κλείσει τα σχολεία.
2: Οπότε εμείς τώρα θα είμαστε σε μια ευθεία με τους Δήμους για να ενημερώνουμε τον κόσμο και οι γονείς να το έχουν κατά νου.
3: Αυτό κάνουμε ως τώρα, δηλαδή δεν παίρνουν αποφάσεις περιφέρειες, κάθε Δήμος ξεχωριστά. Κρίνει ο Δήμος.
2: Μέχρι τώρα όμως δεν έχεις Δήμο της Αττικής.
3: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Δήμος Αττικής. Αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε.
2: Κατάλαβα.
3: Από το απόγευμα και μετά.
2: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέαμπελ Μπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία, με 3,1% για το 2026 και 3,4% για το 2027.
2: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον Δημήτρη.
6: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, στα πιο πρόσφατα έτσι της επικαιρότητας, να πούμε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία δυστυχώς για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κάνει ταξίδι κανονικά, εισιτήρια τα πάντα, να πάει την Πέμπτη στη Μασσαλία που παίζει με τη Μαρσέιγ, αλλά δύο μέρες πριν οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Βελοντρόμ. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια κλπ. Τρέχα γύρευε τώρα τι θα κάνουν. Ουσιαστικά δεν θα μπορούν. Γενικά ήταν ένα επίφοβο ταξίδι, αλήθεια είναι. Λόγω και όσων γίνονται στη Γαλλία, αλλά και σχέσεων οπαδικών, Μαρσέι, ΓΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας κλπ. Καλό ήταν να τα αποφύγει όποιος ήθελε. Τώρα, θέλοντας και μη, δυστυχώς δεν θα πάνε και κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να χάσουν και τα χρήματά τους. Κατά τα λοιπά, χθες πολύ μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της έκτης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, στο πρωτάθλημα της Super League. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 μέσα στον ΠΑΟΚ.

0: Και ίσως να μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ, γιατί είχε χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Έπαιζε και με 10 ο Πάοκ από ένα σημείο και μετά. Έτσι δεν είχαμε 7 στα 7 των γηπέδων στην αγωνιστική, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κέρδισαν. Και τώρα μπαίνουμε λίγο στους αριθμούς ευρωπαϊκής εβδομάδας γενικότερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Απόψε υπάρχει υπάρχει Βαλένθια Ολυμπιακός και Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Το πρώτο μέρος της διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Champions League. Την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη στο Europa. Ακριβώς. Και Παρασκευή τα άλλα δύο παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Θα τα θυμίσουμε και αύριο.
0: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος, σε λίγο ειδήσεις, αμέσως μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Είναι μια μέρα που χρειάζεται λίγο προσοχή η σημερινή, μέχρι αύριο το πρωί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Καλό υπόλοιπο ημέρας λοιπόν, εύχομαι.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έκθεση.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
1: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
1: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Mag Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
6: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
5: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα. Βαρέθηκες να φοράς ό,τι φοράνε όλοι? Στο magdarte.gr το κόσμημα γίνεται τέχνη πάνω σου. Φτιαγμένο στο χέρι από τη Μάγδα, σε ένα και μοναδικό κομμάτι. Κάθε σχέδιο, μία ιστορία. Κάθε κόσμημα, αποκλειστικά δικό σου. Μπες τώρα στο magdarte.gr και ανάδειξε τη μοναδικότητά σου. magdarte.gr

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
2: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
2: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης

0: 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
2: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
1: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμή σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πυραιός.
1: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
0: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανή ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
0: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.